τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι organic. Σκουπίδια λέμε πως πάτωσα κι αν πάτωσα τον Panic. Βούλιαξε ο DiCaprio και γάμισε ο Titanic.

μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία, φόρουνε την μπέρλαν παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Λάς 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τους. Κρέμα περιστέρια στο μπαλκόνι μας και διώξω τα CD τους. Τα beat μου όλα σάπια όπως τα σουξέ της Panic. Η απήχησή μου αρχίδια τουλάχιστον είναι organic. Σκουπίδια λέμε πως πάτωσα κι αν πάτωσα τον Panic. Βούλιαξε ο DiCaprio και γάμισε ο Titanic.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

δεκαχρόνο κι δύο με σπυράκια. Πήρα του μπαμπά κρυφά τα ξηραφάκια για να απαλλαγώ απ' τις τρίχες το ανοχύλος. Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Η παιδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμο

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της Υπέθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπέθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ένα δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ στον Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Μαζί μας ο Χρήστος Νάκος στους ήχους και στις κονσόλες και σε όλα τα σχετικά που έχουν να κάνουν με επιλογή μουσικών και ρυθμίσεις.
1: Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στον Flash 99 και 4 μιλάμε επί της ουσίας. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας και με τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Θεόδωρος Παπαδόπουλος Γιάννης Καβιανίδης, με τη σελίδα Μιλάμε Πολιτικά, με το κανάλι του ραδιοφωνικού σταθμού στο Viber, Flash99.4.
0: Και ζωντανά αυτή τη στιγμή, Γιάννη, είμαστε και στο YouTube για τους φίλους που παρακολουθούν και με ήχο και με εικόνα πλέον από το στούντιο του Flash και θα συνεχιστούν και όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Άλλωστε η φετινή χρονιά είναι και θα έλεγα και κρίσιμη για συνολικά για τον τομέα το δικό μας ενημέρωσης.
1: Έτσι ακριβώς. Και μας βλέπετε και live με εικόνα και στο Facebook του Flash Radio 99.4 Official. Επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να καταγγείλετε, να ενημερώσετε στο 2315-4801 και στη διάθεσή σας είναι και το info@flash994.gr.
0: Λοιπόν, πολλές δόσεις έχουμε πάρει επικαιρότητας αυτό το διάστημα, αυτή η δισογραφία τρέχει. Πάρα πολλά είναι που είναι σε εξέλιξη και στον διεθνή χώρο αλλά και εσωτερικά στη χώρα μας. Έχουμε πολλά ζητήματα και να τρέχει και εξέλιξη αυτή της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο και ακόμα προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες είχαμε την απολογία του υπνοτιστή, για τον οποίο τώρα δικαίωση
1: την κατάθεση, αδίκως, να είμαστε ακριβείς, στην κατάθεση,
0: ναι,
1: του
0: γιατί δεν είναι κατηγορούμενος, προφανώς και δεν είναι.
1: Για την έχει ώρα εμπλακεί, τουλάχιστον.
0: Για την ώρα τουλάχιστον, έχει εμπλακεί εξαιτίας της φωτογραφίας που έστειλε η μία εκ των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και καθώς του έστειλε τη φωτογραφία, έτσι βρέθηκε και αυτός ο άνθρωπος στο κάδρο των ερευνών και εξετάζεται να δούνε τι γνώριζε, τι έκανε, τι δεν έκανε κτλ.
1: Περιμένουμε να δούμε, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί η άρση του απορρίτου και για το δικό του τηλέφωνο, να δούνε τι συνομιλίες υπήρχαν, μηνύματα, ώρες κτλ. Γιατί έχει ούτως ή άλλως ανοίξει το κινητό τηλέφωνο της ιατρού που παραμένει προφυλακισμένη, όπως και ο σύζυγός της στον Κορυδαλό, και για να δούμε όσο μπορεί περισσότερο να συνεχίσει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των αποκαλύψεων, οι οποίες έφεραν και μια σειρά από άλλες ανακατατάξεις, αποκαλύψεις, ναι, εξελίξεις με τον ιατρικό σύλλογο, με το πώς γίνονται οι έλεγχοι στα ιατρία, με το ποιοι είναι οι τομείς της ιατρικής που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν και κάποιοι δεν τις αναγνωρίζουν, με το πώς κάποιοι μπορούν και προσπαθούν να καπηλευτούν την ανάγκη άλλων συνανθρώπων τους, ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται με ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό και προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος.
0: Μάλιστα. Επίσης, πάλι στην χώρη επικαιρότητα να μείνουμε, να πούμε ότι και σε πολιτικό επίπεδο βλέπουμε την ένταση να αυξάνεται. Είχαμε χθες τα όσα έγιναν με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Σε ένα πάνελ ξέφυγαν τα πράγματα, είναι η αλήθεια, με τον κύριο Φαραντούρη, ένα γυρολόγο της πολιτικής, είναι η αλήθεια, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, είναι τα κόμματα σαν τα πουκάμισα θα λέγαμε, και σε μερικά δεν έκατσε κιόλας. Δεν ξέρω εκεί με την Κερσιανού πώς έγινε το...
1: Εκείνο ήταν φάστρακ.
0: Είχαμε δει πολύ κοντά μαζί της, εμφανίστηκε, έκανε και
1: μέσα
0: μετά,
1: σε 2-3 μέρες παίχθηκε εκείνο το έργο.
0: Ο οποίος είχε δηλώσει και τύπος για αρχηγός και στο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τότε που ήθελε να κατέβει αρχηγός. Έχει πολλά το κύριος Φαραντούρης, είναι η αλήθεια, μπόλικα μπορείς να πείσω, και τόσο έχει πολλές πτυχές αυτή η πορεία. Πολλοί θυμήθηκαν διάφορα έτσι περιστατικά μαζί του, με τις αναφορές του, οι οποίες ήταν πάρα πολύ
1: Έχουμε, και, έλεγα, έχουμε και το ηχητικό που θα μπορούσαμε να ακούσουμε λίγο, ναι, το περιβόητο.
0: Θα ακούσουμε και το ηχητικό. Για να έχουμε διάφορα ηχητικά ακριβώς, σήμερα. Ακριβώς. Πάμε να τον ακούσουμε, άμα τον έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί με την κυρία Σδούκου, που στον αέρα μια εκπομπής έγινε αυτός ο κακός χαμός. Τώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, άκουσα και χθες Καριστιανού. Γιατί επειδή τη βρίσκουμε, δεν έχουμε, ξέρεις, έτσι ενημέρωση, εικόνα πολύ συχνά, έως θα έλεγα και σπάνια. Μίλησε, έδωσε απαντήσεις και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τα όσα της καταλόγησε σχετικά με την εκβαντική ιατρική και με το αν έχει διαφήμιση στο site και τα λοιπά και τα λοιπά. Απάντησε και μάλιστα είδαμε να αναφέρεται και ότι τα κανάλια δεν παίζουν τις θέσεις, ενώ είχαμε κυβερνητικό πρόγραμμα, είπε, στη Θεσσαλονίκη και διάφορα άλλα τέτοια. Θα τα δούμε. Χθεσινή δημοσκόπηση, είναι η αλήθεια, δεν πάει καλά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ανοιχνεύεται στο όριο της εισόδου στο επόμενο κοινοβούλιο. Θα δούμε, βέβαια έχουμε και χρόνο, η οποία κυρία Καριστιανού σήμερα έχει και θα παρουσιαστεί στη δίκη των Ντεμπών, καθώς είναι η μέρα κατά την οποία θα καταθέσει η ίδια. Δηλαδή,
1: ναι, αυτά είναι τα σοβαρά που με αυτά και με αυτά τα είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι, έχει φύγει από την,
1: πάει λίγο στην άκρη.
0: Αλήθεια, έχουν φύγει από το προσκήνιο.
1: Και μάλιστα
0: το θέμα της δίκης. Φαντάζομαι τώρα δεν είναι και η αίθουσα χωράει ο κόσμος, γιατί τώρα δεν υπάρχει.
1: Μα γίνεται και πολύ κουβέντα ούτως ή άλλως τις τελευταίες μέρες για το ποιοι και πόσοι πηγαίνουν,
0: ναι, πλέον
1: στο δικαστήριο, ναι, για γονείς οι οποίοι ήταν προβλεβλημένοι, αν πηγαίνουν και εκείνοι κιόλας, οι ίδιοι γονείς, το οποίο είναι, προκαλεί και πολύ μεγάλη απορία,
0: ναι,
1: σε μια τέτοια υπόθεση που άγγιξε όλη την Ελλάδα και πολύ περισσότερο αυτούς μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
0: Τέλος
1: πάντων, θα δούμε τι.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: εγώ που είπα πριν ήταν από την ΑΛΚΟ η δημοσκόπηση, να το πω και αυτό, να είμαστε ακριβείς. Και ήταν χθεσινή, η οποία έγινε για λογαριασμό
1: του
0: ΑΛΦΑ, του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΦΑ. Λοιπόν,
1: βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το 24,3% έναντι 14,4% ποσοστιαίων μονάδων της Ελλάς, μια διαφορά 9,9 ποσοστιαίων μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε στο 11,1, δηλαδή 3,3 μονάδες διαφορά από την Ελλάς. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξαναδεί τόσο μεγάλη,
0: ναι,
1: απόσταση.
0: Είναι, να πούμε, πρόθεση ψήφου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, στην πρόθεση, okay, ψήφου. Ελληνική Λύση ακολουθεί με 6,4, το ΚΚΕ με 6,2, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 3,1%, το Μέρα 25 στο 2,6% και πολύ χαμηλά έχει τη Φωνή Λογική στο 2,2%, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Νίκη 1,3%, οι Δημοκράτες που κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν 0,7%, και η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 22,2%.
0: Πολύ,
1: πολύ μεγάλο. Πολύ, πολύ μεγάλο.
0: Και φυσικά θα δώσει αυτό το, και με την αναγωγή δίνει, βέβαια, για να πούμε ότι θα μπούμε. Τέλος πάντων, έχουμε κάθε μήνα θα είναι διαφορετική. Νομίζω έχουμε μια παγιωμένη εικόνα, απλά το κομμάτι, επειδή στις λεπτομέρειες θα κρυθεί από ό,τι φαίνεται για πολλά και για τα μικρά τα κόμματα, αλλά και για ψηλά. Θα κριθούν πολλά στις λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλά κόμματα τα οποία είναι κοντά στο όριο, στον πύχη του 3%. Από την άλλη, βλέπουμε να πληθαίνουν οι φωνές στον χώρο της κεντροαριστεράς για, εγώ θα το χαρακτήριζα, ένα μέτωπο να δημιουργηθεί, μια συμμαχία, μια συνεργασία, η οποία θα έχει σαν στόχο την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας επί της ουσίας. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους αυτούς οι οποίοι ζητούν. Είδαμε χθες και τον Άρτη Αφιχθής, ο Άρτη Αφιχθής, λοιπόν, κύριος Αυλονίτης στο ΠΑΣΟΚ, έκανε χθες, δημιούργησε ένα θέμα στους χώρους του κινήματος, λέγοντας ότι ναι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με άλλους, να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Ακόμα έπαιξε για την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν η ίδια Κωνσταντοπούλου θέλει βέβαια, αλλά τέλος πάντων αναφέρθηκε ότι στο δυναμικό της χαρακτήρα και τα λοιπά θα μπορούσαμε πάντως να συνεργαστούμε τώρα. Χαρά στο κουράγιο του βέβαια.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: και μόνο που το λέει. Γιατί μπορεί να το πιάσει, όχι, μπορεί να το πιάσει Κωνσταντοπούλου καμιά μέρα στη Βουλή, τον κάνει.
1: Α, τώρα...
0: του αλατιού που λέμε.
1: Ναι. Αυτό που είπες τώρα, υπολόγιζε χωρίς την ξενοδόχο.
0: Χωρίς την ξενοδόχο.
1: Δεν νομίζω. Χρήστο, έχουμε το ηχητικό.
0: Από εκεί που ξεκινήσαμε, Σδούκου ναι. Φαραντούρης. Για να πάμε να τον ακούσουμε τι έγινε.
2: Αποδείχθηκε είτε από δόλο, είτε από αμέλεια, ότι το σώμα το οποίο υπήχθη, όπως ακούστηκε, στην αρχή διαφάνειας δεν λειτουργήσε.
3: Είτε που θα απαντήσετε,
2: είτε που από δόλο,
4: όνομα,
2: είτε από
4: αμέλεια.
2: Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
4: στα εκατομμύρια συμπολίτες,
2: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας που τους χαρακτηρίζουν ψεκασμένους.
4: Εκεί θα ήσασταν.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να σας θυμίσω, αγαπητή κυρία Σδούκου. Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
4: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια,
4: εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
4: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε.
4: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
2: Όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαρακτηρίζετε.
4: Σε υπουργό.
2: Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα. Όχι σε μένα αυτά.
0: Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα, είναι η αλήθεια. Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, λέει ο Φαραντούρης. Προφανώς κάτι άλλο ήθελε να πει. Δεν ξέρω. Τα αυτιά, τι σημαίνει. Τα αυτιά είναι ψηλά και είναι.
1: Δεν ξέρω τι μύτη μπορεί να ήθελε να πει.
0: Δεν ξέρω τι
1: Η φράση που φυσικά προκάλεσε όλο το χαμό και ενόχλησε την κυρία Σδούκου ήταν τα περί χαριετισμού.
0: Σχετικά... Ναι, βέβαια η Σδούκου το είπε πρώτη, αφήνω να το πούμε. Είπε ότι χαριετιζόταν με την Καρισιανού.
1: Ναι, και δες τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι σε παράθυρα κάποια στιγμή την ώρα που γίνεται αυτός ο σασίμας,
0: ο χαμός,
1: η δημοσιογράφος λέει στο Φαραντούρη ότι και εσείς κύριε Φαραντούρη χαριετιζόσασταν, λέει μια τέτοια
0: τάκα, το ακούει,
1: ναι, ακριβώς, και το ακούει αυτός και νομίζει το λέει
0: Σδούκου. Το λέει Σδούκου, όπως και εγώ έτσι νόμιζα.
1: Αν δεις το πλάνο όλο με τα παράθυρα, το λέει δημοσιογράφος. Αυτός δεν το καταλαβαίνει,
0: επιτίθεται
1: στη Σδούκου. Η Σδούκου τρελαίνεται με αυτό το πράγμα και ξεκινάει ένα.
0: Μα και αυτή τώρα
1: οδόνο.
0: Η ατάκα σας γνωρίσαμε ως Αλέκα.
1: Αυτό τώρα ως Αλέκα.
0: Δηλαδή, Μάρτον πια.
1: Ναι. Ναι, και ήταν η Αλέκα.
0: Τι έγινε που σε γνώρισε, δηλαδή τι θες να πεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ που σε γνωρίσαμε ως Νικόλα. Όταν ήσουν μικρός Νικόλα, σε φωνάζανε, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα με τα ονόματα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, να μην το ανοίξω γιατί θα μαλώνει πάλι η γυναίκα μου, άμα αρχίσω και λέω για τα ονόματα, πώς έχει καταλήξει την ελληνική κοινωνία που θεωρούμε ότι τα ονόματα είναι το. Πώς να το πω. Άλλο ένα πλεονέκτημα για το παιδί μας, πώς θα προχωρήσει αυτή την κοινωνία. Δεν λέω τίποτα παραπάνω γιατί θα παραξηγηθεί πολλοί κόσμος. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας. Να που καταλήγουν τα ονόματα. Σε γνωρίσαμε ως Αλέκα. Ωραία, και τι έγινε, κύριε Νικόλα μας.
1: Ναι.
0: Νικόλα, εσένα σε γνωρίσαμε ως Νικόλα, που είναι έτσι και ποιητικό, είσαι και έτσι ένας άνθρωπος του πνεύματος και του λόγου και μάλλον γι' αυτό σε λέμε Νικόλα, γιατί σε λέμε Νίκο.
1: Επειδή είναι αγωνιστικό.
0: Νίκο, σε πρέπει να το πούμε Νίκο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, κοίταξε. Άμα ήταν βασιλό, πώς το λένε, βασιλικός διάδοχος, μπορεί να το λέγαμε Νικόλαο. Άμα όμως σηκώνεσαι το πρωί στο κορδελιό και πας στη δουλειά, σε λένε Νίκο.
1: Όλο αυτό ήταν για να δείξει ότι την ξέρει από παλιά και ότι δεν ήταν Αλεξάνδρα,
0: ήταν Αλέκα.
1: Αλέκα.
0: Ρε φίλε, τι τραβάμε.
1: Ότι συνεργάστηκε με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, γιατί έβγαλε μετά η κυρία Σδούκου στη δημοσιότητα άλλη ιστορία μετά.
0: Έτσι,
1: το δελτίο που είχε κάνει την αίτηση και γράφτηκε στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Που κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, Γιάννη, είναι και Να, ένα από τα προβλήματα της χώρας είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: η πόρωση με τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, για να απαντήσει
0: αυτή
1: στα περί συνεργασίας, στα περί χαριετισμού κτλ.
0: Ναι, με τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, γιατί εννοούσε ο κύριος Φαραντούρης.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Φαραντούρης, να πω, γιατί να ξέρετε, σήμερα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Απλά σας το λέω σε όσους μας ακούνε για να ξέρουν και.
1: Λέει η Αλεξάνδρα Ζούκου, επειδή ο κύριος Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι. Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας σπουδές μου, άρχισα να ασκώ δικηγορία. Ναι. Είχα την τιμή μεταξύ διαγωνιστικής διαδικασίας να ενταχθώ ως νομικός στο στελεχειακό δυναμικό του ελληνικού δημοσίου. Θέση που κατέχω εδώ και μια εικοσαετία.
0: Είναι αυτή η απάντηση.
1: Και ουσιαστικά λέει ότι
0: για τους υπουργούς
1: έτσι
0: που
1: συνεργάστηκα και εργάστηκα ως δημόσιος λειτουργός.
0: Ναι. Αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με τις πολιτικές της προτιμήσεις και πεπιθήσεις, τέλος πάντων. Εκεί καταλήγει αυτή η συζήτηση. Δυστυχώς αυτό είναι το επίπεδο. Και θα δούμε και άλλα, φαντάζομαι, στον δρόμο για τις εκλογές.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε και άλλο ζήτημα η ανάρτηση της κυρίας Δούκου.
0: Αυτή.
1: Γιατί στην ταυτότητα αυτή το δικηγόρος γράφεται με δύο ήττα.
0: Ναι, είναι γραμμένο
1: και
0: έτσι.
1: Έδωσε τώρα, υλικό για έναν άλλον γύρο.
0: Ξεκίνησαν σχόλια, μπήκα εγώ, είδα πολύ σχόλιο. Έπεσα από κάτω σχόλιο να φάνε κικότες. Να φάνε κικότες και ότι είναι 19 χρονών και γιατί δηλώνει δικηγόρος και ποιος έχει τελειώσει 19 χρονών όταν γίνεται η εγγραφή.
1: Εντάξει, τώρα όταν περνάς σε μια σχολή. Όταν περνάς σε μια σχολή, δηλώνεις έτσι. Τι, δηλαδή,
0: δύο ερωτήματα υπάρχουν.
1: Τα κάναμε και εμείς όταν πέρασαμε στη σχολή δημοσιογράφου, δηλώνεις δημοσιογράφη.
0: Ωραία, τέλος.
1: Α, κάνουμε.
0: Λοιπόν, και επίσης μπορεί να μην το συμπλήρωσε η ίδια. Το που είναι ένα και αυτό πολύ πιθανό σενάριο, γιατί όταν θες να γίνεις δικηγόρος, το λιγότερο έχεις δει τη λέξη γραμμένη χιλιάδες φορές. Γι' αυτό και το λέω κιόλας και θεωρώ ότι κάποιος εκεί, κάποιος εθελοντής, κομματικός τέλεχος συμπλήρωσε την αίτηση. Την έκανε λάθος. Okay. Αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να μας απασχολεί. Από εκεί μετά, στο ίδιο πάνελ είναι μία κυρία η οποία συμμετέχει, η οποία νομίζω είναι στέλεχος της Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα, όχι της Ελλάς που είναι η κυρία Δημογλίδου, κατάλαβες,
1: ναι.
0: Μην μπερδευόμαστε γιατί έχουμε μπερδευτεί πολύ αυτό το διάστημα. Και έχουμε λοιπόν την κυρία αυτή που είναι στέλεχος της Ελλάς, την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Γιάννη τη λένε. Και η οποία έχει άλλο προβληματισμό στο ίδιο πάνελ, σε αυτό που γίνεται αυτός ο κακός χαμός με Φαραντούρη και Σδούκου. Έχουμε και την κυρία Μαριζέτα, όνομα. Τι έχει να πει ο Φαραντούρης γι' αυτό, πιστεύεις? Είναι εντάξει? Μήπως μπορεί να της πει
1: σε γνώρισα ως Μαρίκα.
0: Ως Μαρίκα, ναι. Και λέει το εξής, το οποίο το άκουσα πολλές φορές για να καταλάβω τι θέλει να πει. Παίξε, κύριε Χριστό.

0: Λοιπόν, μέχρι Χρήστο που have a problem, Houston το ίδιο είναι. Εντάξει, μπορεί να πεις και το ένα και το άλλο, να λύσει το πρόβλημα, να ακούσουμε και την κυρία αυτή. Σου λέω, το άκουσα πολλές φορές για να καταλάβω ποιο είναι το ζήτημα. Στο τέλος το κατάλαβα. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την πνευματική τανομαχία κατάφερα και επιβίωσα. Αν το έχουμε, Χρήστο, να το έχουμε. Κάτι γίνεται εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μπορούμε, να μας κάνει, είναι...
1: Πόλεμος.
0: Πόλεμος χαρακομμάτων. Μας πολεμάνε.
1: Θέλουμε λοιπόν, να ενημερώσουμε το κοινό μας και δεν μας αφήνουνε.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Λέει λοιπόν αυτή η καλή κυρία εδώ που είναι του Ελλάς εκεί, της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Λέει, πόσοι συμπολίτες μας τώρα θα μπορούν να πηγαίνουν, πώς θα νιώθουν όσοι θέλουν να πάνε για μπότοξ όταν πεθαίνει ένας διάσημος. Και εκεί το κατάλαβα τι ήθελε να πει, ότι τώρα δεν θα μπορούν να πηγαίνουν για μπότοξ, θα σκέφτονται μην πάθω τίποτα. Και λέω, σοβαρά μιλάς? Και εγώ τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Καλά που ήρθε αυτή η κυρία να μας δώσει...
0: Να βάλει έτσι, ένα ερώτημα, να βάλει σοβαρό προβληματισμό στη δημόσια συζήτηση. Για
1: και
0: να μπορέσουμε...
1: ακριβώς και να διαμορφωθεί η ατζέντα.
0: Το έχουμε.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί, έχουμε το θάνατο.
0: Κατάλαβες. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε όπου να είναι. Μήπως να μην πηγαίνουν όπου να είναι.
1: Να κάνουμε μια επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, παράλληλα με τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να μειωθεί η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Αν νόμιζα να έλεγες να μειωθεί η τιμή του μπότοξ.
1: Να μειωθεί και η τιμή του μπότοξ και να υπάρχει, μη σου πω, να βγάλουμε και ένα pass, μπότοξ pass, γιατί είναι και της μόδας αυτά τώρα.
0: Παίζει μπαλίτσα το μπότοξ pass. Δεν θα γίνει χαμούλης. Ναι, θα γίνει χαμούλης, είναι το μόνο σίγουρο. Να πω και μια καλημέρα στον Γιώργο εδώ που μου στέλνει για τον Αντώνη Σαμαρά, Ελλάς. Γιατί έχουμε και το Ελλάς Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Δηλαδή έχουμε την κανονική Ελλάς. Καταρχάς έχουμε την Ελλάς. Τη χώρα μας. Ξεκινήσω βασικά.
1: Σωστό.
0: Την Ελλάδα. Πάμε νούμερο 2. Έχουμε την ελληνική αστυνομία. Που πάτησε πάνω σε αυτό και έκανε το Ελλάς. Έρχεται μετά. Γιατί πρέπει να πούμε ποιος προηγήθηκε. Προηγήθηκε ο Σαμαράς. Λυπάμαι, κύριε Τσίπρα, μου σου το χαλάω βέβαια. Αλλά προηγήθηκε ο κύριος Σαμαράς. Με το σύνθημα Ελλάς Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Και μετά. Τσουπ, έρχεται και ο Τσίπρας και κάνει τον χαμό του με το Ελλάς, το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και έτσι μπερδεύεσαι, λες ο τάδε της Ελλάς και σκέφτεσαι το που κάνει έτσι εκείνο το συννεφάκι πάνω από το κεφάλι που βάζει σε αυτά τα βίντεο, στα TikTok και ναι. Στα αυτά. Σκέφτεσαι τώρα, ποια Ελλάς είναι.
1: Ποια Ελλάς. Πρέπει να μας βάλει ο Χρήστος Νάκος το τραγούδι του Χάρη Κλίν. Με την Ελλάδα του χώρα, του πράσινου.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, χαμός.
1: Γιατί αυτή είναι η Ελλάς.
0: Μεγάλος Χάρη Κλίν, φίλε, διαχρονικός. Λοιπόν, η ώρα τι είναι. Και εμείς, τι βλέπω.
1: Και 28, να, λίγο μετά.
0: Έχουμε λίγο, εντάξει, έχουμε λίγο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν αυτά τα θέματα τα σοβαρά που συζητήθηκαν στην ελληνική έτσι δημόσια σφαίρα. Μεγάλη αντίδραση, ορθώς θα έλεγα, και από την κυρία Σδούκου, γιατί θα πρέπει λίγο να υπάρχει και ένα όριο. Εντάξει, εκλογές έχουμε. Δεν θα ζωστούμε φυσεκλίκια και θα βγούμε να φάει ο ένας τον άλλο.
1: Αλλά φοβερό, δηλαδή πέρα από αυτό το χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς, δηλαδή... Που εκεί έγινε η δουλειά. Αυτό που συζητούσαμε δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτό το σας γνωρίσαμε ως αλέκαλη.
0: Δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Έτσι, να είναι. Η χειδεότητα έτσι.
1: Παρατούρη, το γνωρίσαμε ως μέλος Επιτροπής Αυγενάκη. Ναι. Μετά το γνωρίσαμε σαν υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωβουλευτή ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συνομιλητή και δεύτερο δεξί χέρι παρολίγων. Έτσι, πήγε να βγει δεξί χέρι της Καριστιανού.
0: Τελικά και δύο μέρες μετά. Αριστερό.
1: Και ακόμα εντάξει,
0: έχουμε μέλλον. Είναι στο Πασόκ σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα γιατί άμα τα αποτελέσματα στραβώσουν μπορεί να δούμε καμία μετακίνηση.
1: Φυσικά,
0: ο οποίος βέβαια να πω στους αγαπητούς μου συμπολίτες είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής, εκλεγμένος με σταυρουδάκι. Οπότε τι να κάνουμε, οι επιλογές γίνονται από το σοφό λαό και από εκεί και μετά πρώτος σε σταυρούς είναι ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, ο Γιώργης μας. που πολεμάει εκεί την ακρίβεια στις Βρυξέλλες. Βέβαια τα αποτελέσματα προς το παρόν είναι πενιχρά. Αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ο ναι, λόγος αλλά... πολεμάει.
1: Ο οποίος τι είπε.
0: Γιατί κάπου δεν είχα
1: δει. Φέρτε μου τον Τσίπρα να πάμε να σε ένα πάνελ, οι δυο μας.
0: Μονομαχία. Στο φωτισμένο βράχο. Θα πάμε εκεί. Far West.
1: Τηλεοπτικό Ελπάσο. Γιώργο Αυτιά. Θα βγάλει τον πιστολίνο.
0: Και μετά θα βγει και ο Αλέξης Τσίπρας, θα πει αυτό, κάνε να δεις. Όχι. Ξέρεις και ο Γιώργος αυτά ναι. στα τηλεοπτικά είναι μάνα. Όχι, όχι Αλέξη μου, όχι, όχι. Θα πει κανένα τέτοιο. θα το κάνει ο υπουργός. Μετά θα αρχίσει αυτά και τελειώνει. Μετά άλλοι 100.000 θα βρει στις άλλες ευρωεκλογές. Πόσο πήρε τώρα, 300.000-500.000 έτσι. Ρε φίλε.
1: 9 και μισή λοιπόν. Και η χοληπτούλη μας που θα έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4, πάντα μας ακούτε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, επί της ουσίας, με τον Γιάννη Χαβιανίδη, είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος και μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr.
1: Και μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το YouTube του σταθμού, αλλά και από το Facebook, Flash Official 99,4.
0: Ναι, στο κανάλι του σταθμού είναι αυτή τη στιγμή σε ζωντανή ροή η εκπομπή, όπως και μέσα από τα social media του ραδιοφώνου, μέσα από το Facebook του ραδιοφώνου, και εκεί πάλι υπάρχει, είναι ζωντανή κάλυψη της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε ακόμα αρκετά να κάνουμε φέτος, θα τα δούμε όλα στο χρόνο.
1: Μας βλέπετε σκοτεινούς κιόλας, περιμένουμε το τεχνικό έτσι λίγο να μας φωτίσει λίγο παραπάνω.
0: Λίγο φως.
1: Λίγο φως για να φωτίζουμε
0: και εμείς. Θα δούμε και θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που θέλει να δώσει
1: φως. Ο οποίος λέει ότι έχει τη λύση για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, αλλά δεν τον ακούνε ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην Ευρώπη προφανώς.
0: Στο κόμμα του βασικά πρέπει να τον ακούνε αρχικά, άμα τον ακούνε εκεί θα ξεκινήσει από μία βάση.
2: Πώς λοιπόν, δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα, σημερινή πρωινή ανάρτηση.
0: Α, σήμερα είναι
1: σήμερα
0: αυτό.
1: Το πρωί το ανέβασε, ναι. Γιατί το πρωί σου λέει να το δούνε πριν πάνε στο
0: πριν
1: πρατήριο.
0: Πριν πάνε να βάλουν βενζίνη.
1: Πριν πάνε στο πρατήριο να βάλουν βενζίνη, να το δούνε. Ότι εγώ έχω τη λύση και άλλοι...
0: Και άλλοι κοιμούνται.
1: Κοιμούνται.
0: Έτσι. Τι κάνουνε πια.
1: Βέβαια, ξέρεις τώρα τι γίνεται, ότι με όλη αυτή την κουβέντα ξεκίνησε όταν είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ληφθούν μέτρα και ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει πολύ κάτω από το 1,75. Δεν είπε 1,75.
0: Ναι, είπε ότι το ανάλογο.
1: Αλλά πες, έχει μείνει το 1,75 στην ατζέντα και στην κουβέντα και έχει καθιερωθεί. Άρα ψάχνουμε εμείς όλοι το 1,75 τώρα. Σαν βάση. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι και επικοινωνία, γιατί βάζεις αυτό και μετά έρχεται κάτι χαμηλότερο και οπότε ο άλλος νιώθει χαρούμενος.
1: Ναι, αλλά πες το 1,75, μένει εκεί πέρα, οπότε άμα σου πει δεν είναι 1,75, είναι 1,70, θα πεις είμαι χαρούμενος.
0: Όχι, γιατί ξανά θα πω εγώ το εξής. 1,75 είναι η τιμή που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο, αλλά που έκλεισε,
1: άνοιξε
0: στο 1,10. Αυτή ήταν η τιμή. Η περσινή. Το 1,75 είναι την άνοιξη που είχε ξεκινήσει η σύγκρουση στο Ιράν. Όταν ξεκινήσαν και πέφτανε οι πρώτες μπόμπες. Έτσι έγινε και είχε πάλι φύγει πολύ ψηλά το βαρέλι και φυσικά συμπαρασύρθηκαν μαζί του οι τιμές και του πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης κτλ. Που ήταν ανοιχτό τότε το πετρελαίο θέρμανσης ακόμα, δεν είχε τελειώσει η διάθεσή του. Και οπότε έκλεισε με αυτό το υψηλό, σε αυτά τα υψηλά νούμερα. Ενώ τώρα, θα δούμε.
1: Βλέπω τώρα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο φωτογραφίες από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Το βλέπω να κάνει high five με ρομπότ, χειραψίες με ρομπότ. Έτσι και διάφορα άλλα ωραία. Είχε συναντήσεις με Tesla, Nvidia, για τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν επενδύσεις στη χώρα μας φυσικά από τις εταιρείες κολοσσούς της τεχνολογίας για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Φέρετε να συζήτησαν με την NVIDIA,
0: ναι, που λέγαμε την εταιρεία γνωστή για τις κάρτες γραφικών,
1: πολύ
0: πλέον,
1: μεγάλη εταιρεία.
0: Και, ναι, και χρηματιστηριακά και μιλάμε για κολοσσό. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα.
1: Και δεν λες, ρε Θόδωρο.
0: Εδώ στην περιοχή μας, στην Α και Β, γίνεται ένας κακός χαμός με τα ονόματα, με την ονοματολογία. Είναι η αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ζόρι το έχουν όσοι θα είναι. Πώς το λένε, όσοι θα είναι υποψήφοι, γιατί θα ζοριστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να πω, θα είναι πολύ δύσκολη η Α Θεσσαλονίκη και άμα δούμε και όντως Φράγκο Φραγκούλη, υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εκεί παιδιά... θα γίνει ο κακός χαμός. Α ναι. Θεσσαλονίκη, πολύ στριμωξίδι.
0: Βέβαια. Αντίο ζωή θα λέει μερικοί.
1: Στριμώχνονται και πολλά θηρία στριμώχνονται.
0: Ναι, γιατί και ο Φλωρίδης είναι ένα μέγεθος που δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, βλέπουμε τα στελέχη τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, παίρνουν μια έτσι πρημοδότηση. Ως πιο, δεν θέλω να θίξω κανέναν, πιο κοντινή όμως θα μπορούσα να πω και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι άνθρωποι όπως είναι ο Πρίτανης ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι υφυπουργός παιδείας. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι εκλεγμένοι αλλά έχουν κάποιες θέσεις, κλειδιά, προφανώς απολαμβάνουν και μια σχετική εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, μην το
1: δούμε
0: μεταξύ μας. Δηλαδή, ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής, αλλά βλέπουμε ότι είναι σε θέσεις κομβικές στο μηχανισμό τον κυβερνητικό. Δηλαδή, τέτοια πρόσωπα θέλω να πω. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν ένας εκ των δύο συντονιστών του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα. Από την άλλη, υπάρχουν οι εκλεγμένοι βουλευτές. Κάποιοι ήταν υφυπουργός, ήταν και η παραμένη κυρία Ευθυμίου. Παραμένει η κυρία Ράπτη, παραμένει ο κύριος Καλαφάτης, ο κύριος Γκουλέκας. Θεωρώ και ότι και αυτοί έχουν ένα σχετικό προβάδισμα, έτσι, πέραν των μηχανισμών που τόσα χρόνια
1: είναι,
0: έχουν τους ανθρώπους τους, τέλος πάντων, τις βάσεις τους, τις ρίζες τους, έχουν και ένα κυβερνητικό ρόλο, το οποίο και αυτό παίζει το ρόλο του. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα ζοριστούν πάρα πολύ οι υπόλοιποι, δηλαδή Γκολιδάκη, Σιμόπουλος, Κουβελάς, όλοι οι βουλευτές, οι νυν, οι οποίοι δεν είχαν κάποια κυβερνητική έτσι, αρμοδιότητα, κάποιο ρόλο στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, με όλα αυτά τα καινούργια ονόματα και με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μπαίνει και αυτή στη μάχη του Σταυρού, και όλα αυτά, ξαναλέω, χωρίς να υπάρχει και Φράγκος Φραγκούλης. Αν υπάρξει και τελικά, γιατί εντάξει, είναι τώρα είναι μια πληροφορία, διακινείται αυτές τις ημέρες, δεν υπάρχει όμως κάτι επίσημο και ούτε κάτι σίγουρο. Οπότε ναι, θα γίνει χαμούλης και στο Πασόκ θα γίνει χαμούλης, έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτοι σταυρούς απουσιάζουν για διάφορους λόγους,
1: ναι,
0: για διαφορετικούς λόγους, είχε, πάντως απουσιάζουν.
1: Είχε χθες κάπου ένα πάνελ όπου και οι τρεις καλεσμένοι από τρία διαφορετικά κόμματα ουσιαστικά μέχρι πριν κάνα χρόνο ήταν και οι τρεις στο Πασόκ. Γιατί ήταν ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ήταν ο Αντώνης Σαουλίδης ως εκπρόσωπος της ΛΑΣ.
0: Δεύτερος στις εκλογές του 23 στην Α Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν ο τρίτος. Ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Κάποιος ήταν πάντως που ήταν τώρα
0: αυτό,
1: στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πασόκ, εντάξει, θα έχει ρε παιδί μου. Και στο Πασόκ θα γίνει χαμούλης, γιατί είναι ο Παπαστεργίου, που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης το 23 και το 19 με το Πασόκ. Είναι ο Πέτρος Ολεκάκης, ο οποίος έρχεται μετά από αυτούς που αναφέραμε πριν, δηλαδή και τον Μαγκριώτη. Ο Γιάννης Μαγκριώτη δεν ξέρω ακόμα, δεν βλέπω το όνομά του, αν θα είναι υποψήφιος ή όχι, δεν το έχω υπόψη μου. Θα πω αυτούς που ακούγονται. Η Ράνια Θρασκιά που ήρθε από
1: είναι
0: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ενεργεία βουλευτής προηγούμενη από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο Πέτρος
0: Παπάς. Αμέσως τώρα πιάσαμε τους τέσσερις. Δύο δηλαδή νυν βουλευτές και δύο που έρχονται να διεκδικήσουν θέση. Τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, το Πασόκ πήρε μία έδρα, την οποία κράτησε και ο Ανδρουλάκης κιόλας. Δεν ξέρω αν θα την κρατήσει ο Ανδρουλάκης τώρα που δεν υπάρχει Καστανίδης, γιατί προφανώς και τότε και η επιλογή έγινε και για αυτό. Τώρα μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας, μεγάλα παιδιά είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, θα τα δούμε. Θα γίνει χαμούλης εδώ στη Θεσσαλονίκη και με δεδομένο και τα χάλια των κομμάτων Νέα Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς όπως το πούμε, στην πρώτη και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έτσι, να σπάρουμε και αυτό το δεδομένο. Ότι τα ποσοστά τους είναι και κουτσουρεμένα σε σχέση με το τι πετυχαίνουν εθνικά και οι τρεις αυτοί.
1: Έτσι ακριβώς και ειδικά και στην Β' υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, ειδικά στην Β'. Ένα παλιό
0: πολλά.
1: Κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει ταρακουνηθεί, είναι η αλήθεια. Τα θεμέλια αυτού του κάστρου
0: τρίζουν
1: επικίνδυνα.
0: Εντάξει,
1: εδώ και
0: εκεί
1: καιρό.
0: Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα υπάρχει Καράουγλου στις λίστες των υποψηφίων βουλευτών. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη,
1: ναι,
0: μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι, okay.
0: Θα υπάρχει σίγουρα Βαρτζόπουλος, θα υπάρχει Φάνης Παπάς που έχουν ένα προβάδισμα. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε Βούλα Πατουλίδου στη Νέα Δημοκρατία, στο Σαμαρά, ακούγονται διάφορα σενάρια, δεν έχει βεβαιωθεί τίποτα. Γιατί για την Πατουλίδου έχουν και άλλα σενάρια, για την περιφέρεια, σενάρια για το Δήμο Θεσσαλονίκης, από σενάρια άλλο τίποτα. Τέλος πάντων θα τα δούμε αυτά στην ώρα τους. Πάντως και η Β' θα είναι, ναι, όντως δύσκολο. Δύσκολο κομμάτι γενικά και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και για όλους. Θα είναι δύσκολο θέμα. Λοιπόν, αυτά, έτσι. Αυτά με την ονοματολογία θα τη δούμε, γιατί είναι και η πρόθεση του Μητσοτάκη να δυναμώσει πολύ τη Θεσσαλονίκη όσο μπορεί, δηλαδή με το ψηφοδέλτιο, για να ξεκολλήσει τα χαμηλά του ποσοστά, ειδικά στην πρώτη περιφέρεια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και είναι και συχνές οι επισκέψεις, γι' αυτό και προσπαθεί να δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη ότι υπάρχει σχεδιασμός και ότι γίνονται έργα. Βεβαίως το μεγαλύτερο μάλλον πρόβλημα παραμένει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είχαμε πριν δύο εβδομάδες τα εγκαίνια στην κατασκευή, έτσι, όχι στο ολοκληρωμένο βιοκλιματικό κολυμβητήριο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ωστόσο, παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με την επέκταση του μετρό στα δυτικά, με την μελέτη σε πρώτη φάση και την εξέβρεση πόρων σε δεύτερη φάση, γιατί εκείνο είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα. Πολλές φορές υπάρχει το ερώτημα για το αν υπάρχουν πόροι και πώς θα βρεθούν.
0: Και πόροι και πόσο χρόνο θέλει αυτό όλο να γίνει. Μιλάμε τώρα για χρόνια, όχι αστεία. Γι' αυτό και εγώ είμαι πάρα πολύ, έτσι, νομίζω, πολύ αυστηρός και οφείλω να είμαι με τον αρχικό σχεδιασμό που άφησε τη δυτική πλευρά της πόλης απ' έξω και όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ.
1: Έτσι ακριβώς. Με έργα υποδομής που γενικότερα
0: ούτε
1: χρειάζεται.
0: Ούτε στο αεροδρόμιο πήγε το μετρό, ούτε στα δυτικά πήγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο σχεδιασμός ήταν φοβερός. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Τώρα, τρέχουμε τώρα για να κάνει να φτάσει στο αεροδρόμιο και να πάει στα δυτικά που ο κόσμος το χρειάζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι, έτσι είναι. Και αυτό

0: της ελιάς, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Φέτος είναι μια χρονιά η οποία υπάρχει μισή παραγωγή από πέρσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή 40 με 50% μείωση. Και υπάρχει και σχεδόν η ίδια μείωση και στην τιμή.
0: Αρχικά να ρωτήσω εγώ κάτι. Μείωση στην παραγωγή, πού οφείλεται?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει σκεπή.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να οφείλεται από μια βροχή που έκανε πάνω στον Ανθό, μπορεί να οφείλεται από μια ζέστη που έκανε υπερβολική όταν ήταν να δέσει.
0: Ναι. Την ώρα που δεν τη θέλατε. Ναι.
1: Ναι. Έχουμε επιχείρηση χωρίς σκεπή. Δυστυχώς έχουμε αυτά τα προβλήματα χωρίς να μπορούμε 100% να αποδείξουμε πώς γίνανε.
0: Μάλιστα. Ναι. Όταν η παραγωγή είναι μικρότερη, τότε δεν είναι συνήθως που ανεβαίνουν και οι τιμές, γιατί ναι, είναι ο λόγος της έλλειψης.
1: Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα, ναι, αγροτικό προϊόν να έχει μείωση και να πέφτει και η τιμή του.
0: Πώς γίνεται αυτό, εσείς πώς το εξηγείτε?
1: Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Τι γίνεται, τι πάθαμε.
1: Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εισάγονται ελιές από άλλη χώρα?
1: Φυσικά, πώς δηλαδή,
0: θέλω να πω, και από το Μαρόκο. Μήπως εκεί είναι το κλειδί και το πρόβλημα δημιουργείται με την τιμή? Ρωτάω τώρα για να καταλάβουμε.
1: Από αυτά που μαθαίνουμε και από την εμπειρία μας, οι ελιές αυτές είναι, αυτές που εισάγονται δηλαδή, οι ελιές του Μαρόκου και της Αιγύπτου, είναι από 140 τεμάχια μέχρι 300. Δεν είναι χοντρές δηλαδή, δεν μπορούν να γίνουν χοντρές όπως γίνονται αυτές.
0: Ναι.
1: Οπότε στα ψηλά κομμάτια ναι, θα μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας είπαν οι εταιρείες είναι ότι υπάρχει αποθεματικό από πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι ένα αγροτικό προϊόν όπως τα φρούτα που θα το πουλήσουν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα το φάει κάποιος και τελειώνει. Αυτό αποθηκεύεται.
0: Αντέχει έχει αποθήκευση. Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι τουρσί γίνεται, σαν τα τουρσί που έχουμε. Κρατάει 2-3 χρόνια, κρατάει. Ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται?
2: Τώρα συστικά δηλαδή.
1: Τώρα τι γίνεται? Εφόσον έχει γίνει αυτό, κάποιες εταιρείες ανέβηκαν 10 λεπτά πριν 2 μέρες. Κάποιες δεν έχουν βγάλει ακόμη τιμοκατάλογο.
0: Τώρα αναφέρεστε στους χονδρέμπορους που αγοράζουν την παραγωγή από τους παραγωγούς, έτσι? Ναι, ωραία.
1: Τις
0: βιομηχανίες μεταποίησης, τέλος πάντων, λοιπόν, που αγοράζουν από εσάς παραγωγούς.
1: Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τις βιομηχανίες, γιατί είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οπότε τόσο σου λέει, το παίρνω άμα θες.
0: Με στόχο το κέρδος. Ναι.
1: Απλά τα έχουμε λίγο με τις βιομηχανίες, οι οποίες δεν έχουν ανεβάσει τιμοκατάλογο και συνεχίζουν οι παραγωγοί να πηγαίνουν ελιές. Μπορείς να ξέρουν τι τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: πώς γίνεται αυτό, κύριε Γιαλακολή? Δηλαδή μπορεί να πάτε και να μην βγάζετε τα έξοδά σας στο τέλος?
1: Ναι,
0: στο τέλος.
1: Μα πώς ήδη τώρα δεν βγαίνουν τα έξοδα, γι' αυτό γίνεται και αυτός ο τόρος.
0: Ναι.
1: Και φωνάζουν και γρινιάζουν όλοι. Το θέμα είναι τώρα ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας, τη στήριξη της κυβέρνησης, όποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση, να σωθεί όσο γίνεται η χρονιά.
0: Να στηριχθεί η τιμή, δηλαδή. Να στηριχθεί ο παραγωγός αυτό το έλλειμμα που έχει
1: στην τιμή. Υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα απώλειας εισοδήματος, όπως είναι τα de minimis και αυτά, που χρειάζονται πολιτική στήριξη για να τα πάρει ο κάθε παραγωγός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξανά έχει ένα χρόνο να καλλιεργεί ο παραγωγός.
0: Ναι.
1: Πρέπει όλο το χρόνο ξανά να πληρώνει μέχρι το χρόνο
0: τέτοια έξοδα, βέβαια.
1: Να έχει έξοδα, να ξαναπάρει χρήματα. Ναι. Είναι ένα επάγγελμα που δίνει μια φορά το χρόνο λεφτά. Δεν παίρνεις κάθε μέρα.
0: Ναι. Βρίσκεται Βίκο ΑΟΤΑ. Σας ακούει κανείς? Δηλαδή το συζητάει? Υπάρχει πεδίο να μπορεί να στηριχθεί ο κλάδος, η
1: από
0: παραγωγή?
1: Στην αρχή αισθανόμασταν τυχεροί, γιατί έχουμε Χαλκιδικιώτη υπουργό.
0: Ναι, τον κύριο Σχοινά, όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Τώρα απογοητευόμαστε γιατί
0: είναι και Χαλκιδικιώτης.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Ναι. Δεν έχει έρθει στη Χαλκιδική για αυτό το θέμα?
1: Όχι, δεν έχει έρθει, δυστυχώς. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με

0: μέσω διάφορων υπηρεσιών, μέσω διάφορων ατόμων. Τι να πω, να μην το άκουσε, να μην έφτασε στα αυτιά του ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί ελιές και τουρισμό έχει η Χαλκιδική, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλήθεια λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς να ευχηθούμε να βρεθεί σύντομα μία λύση να μπορέσει να στηριχθεί η παραγωγή, να στηριχτούν οι παραγωγοί. Γιατί η ελιά Χαλκιδικής είναι ένα προϊόν που είναι σήμα κατά τεθέν, όχι μόνο για τη Χαλκιδική αλλά γενικότερα για τη χώρα μας, και πρέπει να όλοι να μπορέσουν να κάνουν ό,τι μπορούν, να αγκαλιάσουν τους ελοπαραγωγούς, να τους στηρίξουν για να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε και να εξάγουμε και όλα σε αυτό το προϊόν.
2: Και κάτι τελευταίο να ρωτήσω εγώ, με η παραγωγή παραμένουν, στα χωράφια μειώνεται η παραγωγή, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι χάνεται ένα κομμάτι της παραγωγής κάθε χρόνο, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, από τις δυσκολίες αυτής της δουλειάς.
0: Πολύ μεγάλο κομμάτι χάνεται κάθε χρόνο.
2: Το ίδιο ισχύει και εκεί, στη Χαλκιδική, έτσι.
0: Πολύ μεγάλο. Εγώ στο χωριό μου, στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, ήμασταν 150 παραγωγοί. Τώρα είμαστε οριακά 10.
2: Τόσο πολύ,
1: 10.
0: Είμαστε οριακά 10.
2: Σε επίπεδο όγκου δέντρων, αυτό μειώνεται και εκεί η παραγωγή?
0: Ναι.
2: Ή παραμένουν, απλά μειωθήκανε τα πρόσωπα, οι άνθρωποι που παράγουν, αλλά τα στρέμματα παραμείνανε.
0: Έχει μα πάρα πολλά εγκαταλειμμένα χωράφια.
2: Μάλιστα.
0: Πολλά. Είτε αυτά ήταν υποθηκευμένα στην παλιά ΑΤΕ, παλιά αγροτική τράπεζα,
2: ναι,
0: και τώρα δεν τα κάνανε αποδοχή. Ήταν από παραγωγούς που τα παράτησαν και δεν τα έχει νοικιάσει κανείς. Έχει πάρα πολλά. Κάποιος κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο στα χωράφια, έχει πάρα πολλά παρατημένα.
2: Μάλιστα. Τι να πούμε, ευχόμαστε να βρεθεί το συντομότερο μια λύση, να στηριχθούν οι άνθρωποι που παράγουν προϊόντα, και ένα προϊόν το οποίο είναι από τα, θα έλεγα, από τα πλέον χαρακτηριστικά της χώρας
0: μας. Έτσι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Είναι, Θόδωρε, μια κατάσταση ανησυχητική είναι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν ξέρω ποιος επαγγελματικός κλάδος αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα. Είτε έχει πρόβλημα με τις τιμές του πετρελαίου που αυξάνουν τα έξοδα και πιέζουν όλη την ιστορία και τον ισολογισμό, είτε με το γεγονός ότι και ο κόσμος πιέζεται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ξοδέψει στην αγορά όσα θα μπορούσε να ξοδέψει. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ, για να ξεκινήσουμε από τη βάση που είναι το κομμάτι του πετρελαίου κίνησης, που επηρεάζει τις μεταφορές, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ. Αυτό είναι η βάση, νομίζω, για πάρα πολλά επαγγέλματα, για πάρα πολλούς τομείς της παραγωγής. Είναι κάτι το οποίο όλους τους επηρεάζει, λίγο ή περισσότερο. Από εκεί και μετά μένει να δούμε αν θα δούμε σύντομα την εκτόνωση αυτής της κρίσης, γιατί το ξαναείδαμε, είναι τελευταία. Η παγκόσμια οικονομία έχει τα σκαμπανεβάσματα που δεν είχε μέσα στα προηγούμενα 20 χρόνια. Έχουμε δηλαδή δύο ανοιχτά μέτωπα, έχουν απορροφηθεί, έχουν πάει πάνω κάτω οι τιμές, όχι μία φορά. Να θυμίσω ότι είμαστε στο 4ο προς 5ο χρόνο στο μέτωπο της Ουκρανίας.
1: Ναι.
2: Το οποίο επηρέασε όλη την Ευρώπη
1: σε
2: σχέση με το φυσικό αέριο. Άλλαξαν πολλά πράγματα και από εκείνη την ημέρα και μετά. Και τώρα έχουμε την ανοιχτή αυτή σύγκρουση στο Ιράν, η οποία ανοιχτή σε εισαγωγικά είναι, θα έλεγα, καλυμμένη με διάφορες προφάσεις, μέσος στα χτυπήματα, άμεσα, μια περίεργη κατάσταση, και με πάρα πολλές υποδομές να χτυπιούνται και από τους γύρω-γύρω, από τους πρόξεις που λέμε, τους αντιπροσώπους, τους Χούθη των Ιρανών, και αντίστοιχα να μπαίνουν διάφορα μέρη εκεί στη σύγκρουση. Και μένει να δούμε αυτή η σύνοδος τώρα που είναι σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, του ΟΗΕ, για την οποία υπάρχει η πληροφορία, η φημολογία, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα υπάρξει και συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι πολλές συναντήσεις, έτσι, που θα γίνουν προφανώς και γίνεται και στο δικό μας επίπεδο, θα δούμε και για τα δικά μας πόσο μας επηρεάζει, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί, αλλά μία συνάντηση η οποία τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας πάρα πολύ, αν θα γίνει θα τραβήξει ακόμα περισσότερο εδώ σε επίπεδο φημολογίας και συζητιέται τόσο έντονα, είναι του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πεζεστιάν, τον Ιρανό πρόεδρο. Μέχρι στιγμής είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Θα μπορούσα να πω είναι ιστορική. Θα είναι ιστορική μεταξύ του πρόεδρου του Ιράν και του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα σε ένα περιβάλλον στο οποίο, ξέρεις, οι βόμβες πέφτουν μία από τη μία, μία από την άλλη, έτσι. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε στην ώρα του.
1: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 10. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και για την συνέντευξή μας με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

0: Thank you.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επανήλθαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Και εδώ επί της ουσίας συζητάμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και την γενική και την πολιτική. Και συνολικά για το τι συμβαίνει, είπαμε και πριν για όσα γίνονται και μακριά στην άλλη άκρη του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πολλά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να καλημερίσουμε όμως και στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Τον έχουμε κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή Ροδόπης. Και πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα μας, να τον συγχαρούμε, γιατί πριν μερικές ημέρες ανέλαβε και τα καθήκοντά του ως κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλημέρα σας, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία και για τις ευχές. Και εσάς εύχομαι η σεζόν αυτή να είναι δημιουργική.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Στυλιανίδη, θα επικαλεστώ τώρα και την νομική και την πολιτική σας ιδιότητα για αυτή τη συζήτηση που γίνεται καθημερινά σε πάνελ δεξιά και αριστερά γύρω από την περίπτωση της υποψηφιότητας του Ηλία Κασιδιάρη. Με ήδη χθες μέσα στη Βουλή είχαμε το πρώτο έτσι περιστατικό με μέρος των ανεξαρτήτων βουλευτών να δηλώνουν ότι είναι ενταγμένοι σε αυτό το σκοπό, τέλος πάντων σε αυτό το κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης.
2: Κοιτάξτε, η απάντηση έχει δύο διαστάσεις, την πολιτική και την νομική. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από την πολιτική, εγώ θα πω.
2: Εντάξει, πολιτικά, αν με ρωτάτε εμένα, την ακροδεξιά είναι καλό να την νικάσει το λαό. Να τη λιώνεις. Να μπορείς να αναδείξεις δηλαδή όλες τις επικίνδυνες στοιχείες αυτής της ιδεολογίας, να θυμίσεις τις συνέπειες που πλήρωσε ακριβά η Ελλάδα από τέτοιου είδους πολιτικές επιλογές σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της και να αποδεικνύεις ότι εν πάση περιπτώσει όπου υπάρχει στιβαρή κεντροδεξιά δεν ανθούν τα ακραία λουλούδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια διαδικασία δεν απλή. Έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν τα προβλήματα όλα είναι οξυμένα, εύκολα κανείς μπορεί να χτίσει τα άκρα, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, το ζήσαμε αυτό, αλλά και το πληρώσαμε. Και εθνικά το πληρώσαμε, και κοινωνικά το πληρώσαμε, και οικονομικά το πληρώσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική δική μου επιλογή. Δηλαδή θεωρώ σωστό και αποτελεσματικό την νίκη επί τέτοιου είδους μορφωμάτων να την καταγράφουμε στα πεδία των πολιτικών και κοινωνικών μαχών. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό.
0: Ναι, γιατί και αυτό είναι, σε αυτό που λέτε θα συμφωνήσω, γιατί πάντα βλέπουμε και παγκοσμίως ότι και τρόποι θα υπάρχουν και να ξεφύγει.
2: Βλέπω στη Γερμανία.
0: Πρέπει να έχουμε απαγορεύσεις. Ναι.
2: Ακούστε, παρακολουθώ τη Γερμανία και τη Γαλλία και την Βρετανία, δηλαδή και την Ιταλία. Δηλαδή τώρα έχω ενταχθεί εκ νέου στην επικεφαλής εκεί της Επιτροπής Φιλίας με τη Γερμανία, γιατί έχει ενδιαφέρον να παραδούμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Στη Γαλλία επίσης φοβούμαι ότι έχει δημιουργηθεί ένα κύμα έτσι υπέρ της Λεπέν. Τι έχω να πω. Αυτό που έκανε η Μελόνι είναι πιο έξυπνο. Δηλαδή η Μελόνι ξεκίνησε από το κόμμα του Μπερλουσκόνη, δηλαδή από μια κεντροδεξιά παράταξη και κατάφερε με τη ρητορική της να εγκλωβίσει μέσα στο δικό της πλαίσιο τις δυνάμεις της ακροδεξιάς και εν πωλής να τις χειραγωγήσει. Mm. Δηλαδή να τις κάνει να την έχουν ανάγκη, διότι η περζόνα η πολιτική στην Ιταλία είναι αυτή. Τώρα, πού οφείλεται κατά τη γνώμη μου αυτό? Γιατί δεν το έχω ακούσει από πολλούς να το λένε. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στη Γερμανία, στη Γαλλία έχουμε αυτή την κατάρρευση? Πρώτα απ' όλα οφείλεται στο ότι τα συστήματα συνέτριψαν τη φυσιολογική ηγεσία της κεντροδεξιάς. Κατασκεύασαν κόμματα, δημιουργήθηκαν ηγεσίες οι οποίες είναι αποκομμένες από το λαϊκό αίσθημα. Στην προσπάθεια να υπηρετήσουν έναν, θα έλεγα, εξυγχρονιστικό ορθολογισμό, οι ηγεσίες των κρατών αυτών απομακρύνθηκαν από την κοινωνική και τη λαϊκή τους βάση και έδωσαν χώρο στους εθνολαϊκιστές, στους ακραίους, να μπουν και να χτίσουν πάνω στα συναισθήματα δυσαρέσκειας του απλού κόσμου και έτσι η λαϊκή παράταξη που κατά κανόνα ήταν στιβαρή, ήταν αυστηρή, ήταν πατριωτική, ήταν αυτή που προασπιζόταν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της δημοκρατίας, εξασθένησε με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε είτε διάφορα μικρά ακτιβιστικά κόμματα στον αντίστοιχο χώρο, είτε να έχουμε ακραία μορφώματα τα οποία διεκδικούν το χώρο για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν εκλογικά. Για μένα δηλαδή κάπου μπερδεύτηκε ο λαϊκισμός με τη λαϊκότητα. Τη λαϊκότητα μιας παράταξης και την κοινωνική της ευαισθησία και το πατριωτικό της αίσθημα έπρεπε και πρέπει να τα προστατεύουμε για να μπορεί να είναι η παράταξή μας μεγάλη και δυνατή και να βάζει στο περιθώριο όλους αυτούς τους ακραίους.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, αυτό είναι το πολιτικό.
0: Ναι, ναι. Νομικά θα πάμε στον Αριοπάγο.
2: Νομικά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πρώτον, το Ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει απαγόρευση κόμματος.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι μια παράδοση που διαμορφώθηκε μετά το 1974, το Σύνταγμα του 1975, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επί της ουσίας νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας την Ελλάδα σε μια άλλη εποχή εθνικής συμφιλίωσης. Άλλα συντάγματα όπως το γερμανικό προβλέπουν μια τέτοια απαγόρευση. Εδώ πέρα έχουμε τώρα μια κατάσταση. Όταν προέκυψαν ακραίες συμπεριφορές, η δικαιοσύνη και πολύ στην νομοθετική εξουσία δημιούργησαν εν κινήσει διάφορες κατασκευές για να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν. Αυτά τα περί εγκληματικής οργάνωσης και όλα αυτά τα οποία είναι θεσπισμένοι νόμοι. Έτσι. Yeah. Αυτή τη στιγμή προκειμένου ο κ. Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος μέχρι το 33, μέχρι το 2033. Έχει εκτίσει το ένα μέρος ποινής του, δηλαδή τη φυλάκιση της θεωρητικής της ελευθερίας ποινή, και την έχει εκτίσει και τελείωσε νωρίτερα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί στη φυλακή, γλιτώνοντας με 6-7 χρόνια ακόμα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: η άλλη διάσταση της ποινής ουσιαστικά ισχύει μέχρι το 33. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να θεμελιωθεί ένας νομικός ισχυρισμός και νομίζω ήδη πολλοί συνάδελφοι συνταγματολόγοι έχουν εκφράσει την άποψη αυτή, με πρώτο τον κύριο Αλβιζάντο, ότι θα πρέπει μέχρι το 33 να μην μπορέσει να απολαύσει με πληρότητα τα πολιτικά του δικαιώματα, διότι ισχύει ακόμα η ποινή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι βεβαίως εάν δημιουργηθεί ένα κόμμα στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ίδιος, σίγουρα η αξιολόγηση της διακήρυξης του κόμματος από το εκλογοδικείο θα λάβει υπόψη το παρελθόν, τις δημόσιες θέσεις και τις πολιτικές που έχει υποστηρίξει. Άρα νορμάλ δεν μπορώ να ξέρω να προβλέψω την ετοιμιγορία, αλλά η ετοιμιγορία λογικά θα είναι αρνητική. Υπάρχει η δεύτερη εκδοχή να κατέβει σε ένα εφιστάμενο κόμμα, αλλά και εκεί νομίζω ότι θα γίνει σχετική συζήτηση. Υπάρχει η τρίτη εκδοχή να κατέβει ανεξάρτητος βουλευτής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σε μία εκλογική περιφέρεια ο συνολικός αριθμός ψήφων που θα μαζέψει να του διασφαλίζουν ως ανεξάρτητο βουλευτή το ποσοστό 3%. Πόσο ήταν αυτό, 150.000,
0: 200.000. Ναι, δεν βγαίνει τα νούμερα. Τα νούμερα εκεί δεν
2: βγαίνουν. Αυτά όπως τα βλέπω εγώ είναι εξαιρετικά δύσκολα να εφαρμοστούν στην
0: πράξη. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, μιας και σας έχουμε, επειδή πάντα ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στις ακριτικές μας περιοχές. Εσείς έρχεστε από μια περιοχή, από τη Ροδόπη, η οποία πρέπει να βλέπουμε και αυτά τα ζητήματα. Έγινε πολλή κουβέντα όλο το προηγούμενο διάστημα για τις αγορές ακινήτων και από Τούρκους και από άλλους και από επικούς άλλων χωρών. Επίσης τα προγράμματα αυτά με την κατάσταση που δίνουν κάποια μπόνους έτσι οικονομικά και φορολογικά σε πολίτες αλλά και σε επιχειρήσεις. Έχουν αντίκτυπο, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε και σίγουρα θα είναι και η τελευταία.
2: Εντάξει, καταρχήν το καθεστώς αυτό μετεβλήθη επί Πασόκ. Το λέω γιατί πολλές φορές ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει,
0: ναι,
2: ως αν να μην υπήρχε το Πασόκ πριν. Το Πασόκ μετέτρεψε το καθεστώς του ελέγχου σε καθεστώς έδρας, σε παλιότερη εποχή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο έμνηστος, παρότι είχε δεχθεί προσφυγή τότε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα αυτό, δεν άλλαξε το καθεστώς του ελέγχου,
0: ναι,
2: προσαρμόστηκε στα κοινοτικό δίκαιο. Παρ' όλα αυτά όμως η Υπουργική Επιτροπή ήλεγχε τον οποιοδήποτε επενδυτή, μικρό ή μεγάλο, πήγαινε σε παραμεθόρια και σε αμυντική περιοχή να κάνει επένδυση. Δεν ήμασταν αρνητικοί και δεν είμαστε στο να έρθει κάποιος να επενδύσει στην περιοχή μας. Θέλουμε όμως το κεφάλαιο που έρχεται να ξέρουμε ότι είναι καθαρό, ότι δεν είναι πλήσιμο χρήματος, να ξέρουμε από πού προέρχεται και να ξέρουμε και τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί. Είναι άλλο πράγμα να έρθει κάποιος επαγγελματίας να κάνει μια επένδυση, είναι άλλο πράγμα να έρθει μια οικογένεια να δημιουργήσει ένα θέρετρο και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ένα οργανωμένο, θα έλεγα, σύστημα το οποίο προσπαθεί να επικύσει μια ευαίσθητη περιοχή ή να τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για να βλέπει, για παράδειγμα, τις κινήσεις του τετάρτου σώματος στρατού. Έτσι.
0: Να, ναι.
2: Τώρα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Είμαστε δυστυχώς στο καθεστώς της έδρας. Δεν έχει μεταβληθεί αυτό. Και γι' αυτό είχαμε κάνει τότε την ερώτηση και οι 11 βουλευτές, ζητώντας αυτό να αναθεωρηθεί.
0: Ναι, ναι,
2: το... Γιατί το ζητήσαμε. Διότι υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες για δικούς τους λόγους επεδίωξαν να τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος. Υπήρξαν ρωσικά κεφάλαια που τοποθετήθηκαν γύρω από το Άγιο Όρος,
0: ναι,
2: στην Καλκιδική. Υπήρξαν κινέζικα κεφάλαια τα οποία προσπάθησαν να τοποθετηθούν στα εμπορικά σταυροδρόμια στο πλαίσιο του Belt and Road Initiative. Και υπήρξαν και υπάρχουν κεφάλαια τουρκικά ή άλλα, τα, ναι, οποία, ή άλλα, έτσι, μουσουλμανικά,
0: ναι,
2: τα οποία δημιουργώντας μια εταιρεία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, έρχονται και με το καθεστώς της ευρωπαϊκής εταιρείας κάνουν αγορές, μικρές ή μεγάλες αγορές. Μία διόρθωση μετά από την πίεση δική μας έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά στη μεταβίβαση μετοχών εταιριών που εργάζονται στην Παραμεθόριο, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, επαναφέροντας το σύστημα του ελέγχου στις μεταβιβάσεις μικρών ιδιοκτησιών, που όμως σιγά σιγά μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές, αν εξυπηρετούν σκοπιμότητα. Αν είναι απλές αγαθές επενδύσεις, δεν μας ενοχλούν. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθει το καθεστώς ελέγχου, προληπτικού ελέγχου, και είναι φυσιολογικό σε μια χώρα, στις ευαίσθητες περιοχές της, αυτό το πράγμα να συμβεί.
0: Να υπάρχει έλεγχος, προφανώς. Προφανώς, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει και έτσι είναι. Αυτά τα κίνητρα, κύριε Στυλιανίδη, μπορούν να φέρουν κόσμο να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα και να έρχεται στις περιοχές εκείνες.
2: Ναι, θα σας πω. Ναι. Θα ξεκινήσω από αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός νέου ζευγαριού, μιας νέας οικογένειας, η οποία για ποιους λόγους αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και να κατασταθεί στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα, στην Ξάνθη. Έτσι. Πρέπει να διασφαλίζει αυτή η μετακίνηση καλύτερους όρους ζωής για την ίδια την οικογένεια και για τα παιδιά της. Εμείς λοιπόν στην αναθεώρηση συντάγματος προβλέψαμε ειδικό άρθρο για την περιφερειακή ανάπτυξη, όπου ζητούμε να υπάρχει ισότητα στην πρόσβαση στην ελληνική περιφέρεια σε όλα τα βασικά αγαθά, όπως όταν θα ζούσε κάποιος στην Αθήνα της Θεσσαλονίκη. Ποια είναι αυτά? Είναι η παιδεία, είναι η υγεία, είναι η ποιότητα ζωής, είναι οι επαγγελματικές ευκαιρίες για να μπορεί κάποιος να είναι βιώσιμος και να ζει καλύτερα από το να ζει μέσα στην ταλαιπωρία της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, με τους όρους στην πραγματικότητα που ισχύουν,
0: ναι,
2: υπάρχουν κάποια σημεία υπεροχής, αλλά δεν είναι επαρκή για να πείσουν τον άλλον να μετακομίσει, ούτε βέβαια σε αυτά τα επιδόματα των 10.000 ευρώ είναι αρκετά.
0: Ναι, δηλαδή,
2: θα πρέπει,
0: ναι,
2: να υπάρξει,
0: ναι,
2: για μένα,
0: ναι,
2: μια κινητροδοτική και μια φορολογική πολιτική τέτοια που να δελεάζει τον άλλον να πάρει μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή, όταν ξέρει ότι θα πάει στη Θράκη και δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο ή θα πληρώνει μισό φόρο από ό,τι πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες,
0: ναι,
2: ότι θα έχει εργασία
0: για πάντα, φαντάζομαι, εννοείται, έτσι, αυτό να είναι κάτι, ναι, το οποίο είναι μόνιμο, γιατί τώρα,
2: βεβαίως,
0: αυτό το 10.000 να πάρει μια φορά άπαξ ένα ζευγάρι, τι, δηλαδή, πόσο να...
1: Έξοδα μετακόμισης.
0: Ναι.
2: Βεβαίως για πάντα, ναι, γιατί αυτό του έδωσε το κίνητρο, σου ενισχύει δημογραφικά μια περιοχή και σε λυτρώνει από δαπάνες άλλου είδους που κάνεις για την ασφάλεια και την άμυνα της,
0: ναι,
2: της χώρας. Επίσης, κάποιος πάει όταν έχει δουλειά. Πώς θα δημιουργηθεί δουλειά? Κίνητρα για να δημιουργηθούν οι δουλειές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει οι αγρότες, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, να συστηριχθούν ακόμα, αν χρειαστεί, και με καθεστώς κατεξαίρεση.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε μεταφορικό ισοδύναμο στη Θράκη. Έχει Κρήτη και δεν έχει Θράκη. Δεν έχει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία παράγει εκεί πληρώνει τα τρελά λεφτά για να μεταφέρει το προϊόν στις μεγάλες αγορές.
0: Ναι.
2: Που θα έπρεπε να βοηθήσει. Δεν έχει τρένο η Θράκη. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το οποίο κάποιοι ανόητοι βγαίνουν και λένε ότι θα κλονιστεί από τα μη κρατικά. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, αφέλειες. Δηλαδή, δεν θα μειωθούν ούτε οι φοιτητές, ούτε οι πιστώσεις, ούτε οι διδάσκοντες. Αντιθέτως, ήδη έχουν αρχίσει συνέργειες των δημοσίων πανεπιστημίων με τα μη κρατικά, γιατί βγαίνουν ωφελημένοι και οι διδάσκοντες και το εκπαιδευόμενο προσωπικό, δηλαδή οι φοιτητές.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια ιδεοληψία η οποία αναπαράγεται.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία στο χώρο της υγείας και της παιδείας, σας μιλώ έχοντας απόλυτη εικόνα αυτή τη στιγμή για τον νομό μου, για τη Ροδόπη, τα πράγματα είναι καλά. Γιατί και το Πανεπιστήμιο έχει κάνει σοβαρό βηματισμό προς τα μπρος και στον χώρο της υγείας ετοιμάζουμε το καινούριο νοσοκομείο του Νιάρχου που θα είναι το καλύτερο στα Βαλκάνια και θα είναι έτοιμο τώρα αρχές του έτους. Έχουμε κάνει δύο εξαιρετικά σύγχρονα κέντρα υγείας στην περιοχή του Ιάσμου και των Σαπών, ένα δίκτυο αγροτικών ιατρίων. Κάποιες συμπληρώσεις χρειάζονται και ποτέ δεν είχαμε αυτό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι κίνητρα οικονομικά, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, και μια στήριξη της βιομηχανίας η οποία έχει πάρει προς τα πάνω να μπορέσει αυτή την ανάκαμψη να τη συνεχίσει. Και αυτό πώς θα γίνει? Μόνο με την αποκατάσταση κάποιων υποδομών για τη μεταφορά των προϊόντων. Και ακούστε κάτι τώρα. Υπάρχουν χίλιες οργανικές θέσεις ακάλυπτες μόνο στον νομό Ροδόπης. Τι θα πει αυτό? Είναι αναγκαίες θέσεις που για να λειτουργήσει η δημόσια μηχανή πρέπει να καλυφθούν και δεν δίνουν τις πιστώσεις για να καλυφθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι χίλιες οικογένειες σημαίνει αυτό.
1: Φυσικά.
2: Χίλιες οικογένειες που θα πάνε να εγκατασταθούν και να εργάζονται εκεί. Και πολλαπλάσιο κεφάλαιο το οποίο θα πέσει στην αγορά της Θράκης. Γιατί να μην κατά προτεραιότητα να μην καλυφθούν αυτές οι υπηρεσίες?
0: Αυτό, συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη, αλλά θα πρέπει να το ρωτήσετε στην κυβέρνηση.
2: Εγώ στην κυβέρνηση έχω κάνει ακόμα πιο τολμηρή πρόταση. Να σκεφτεί ακόμα και τη μεταφορά υπουργείων στην περιφέρεια.
1: Ναι. Και ο Αλέξη Τσίπρας το πρότεινε αυτό, κύριε Στυλιανίδη.
2: Το άκουσα, αλλά όταν ήταν πρωθυπουργός το είχε ξεχάσει. Όταν ήταν πρωθυπουργός έκανε θεωρητικά σχέδια για τη Θράκη. Λοιπόν, εγώ το λέω, θέλει μελέτη αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να επιλέξεις και τι υπουργείο θα μετακινήσεις για να μην δυσκολεύσεις την συνοχή και τη λειτουργία ενός κυβερνητικού σχηματισμού. Αλλά μπορείς να το σκεφτείς και να το κάνεις. Υπάρχουν δράσεις κρατικές που θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί. Κατά τη γνώμη μου αυτό θέλει μια μελέτη. Ωραία. Θέλει μια συνολικότερη μελέτη αναδιοργάνωση του κράτους. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι το κέντρο βάρους Ελλάδος έπρεπε να είναι κάπου στη Θεσσαλία.
0: Ναι, για να είναι ισορροπημένο. Θεωρητικά.
2: Αυτό τώρα είναι μεγάλο σχέδιο, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε τώρα. Αλλά επιμέρους κινήσεις που θα τονώσουν περιοχές που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια, με την εξωστρέφεια της οικονομίας, με την ανάπτυξη την πραγματική που θα έχει επιστροφές όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί να έχεις ένα κέντρο εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο και να μην το έχεις κοντά στα σύνορα. Δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο κάποιοι θα κληθούν αύριο μεθαύριο να πολεμήσουν. Να μην εκπαιδεύονται εκεί. Ναι. Γιατί να μην διεκδικήσουμε, το είχα κάνει παλιότερα, να μην διεκδικήσουμε, ας πούμε, το κέντρο εκπαίδευσης της Frontex από την Πολωνία να έρθει στη Θράκη, που είναι δίπλα τα σύνορα τα ευρωπαϊκά. Ναι. Αυτά τα σύνορα παραβιάζονται, όχι τα πολωνικά, έτσι.
0: Μάλιστα. Και κάτι έτσι τελευταίο, να μην χάσουμε την επαφή και με την ελληνική, την σημερινή επικαιρότητα. Έχουμε το κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο σχετίζεται ενδεχομένως φυσικά και με τα διεθνή, με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον ΟΗΕ, τη συνάντηση εκεί, αν θα δούμε και συνάντηση Τραμπ με Πεζεσκιάν. Πώς μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να μετριάσει αυτόν τον αντίκτυπο? Είδαμε σήμερα ο Αλέξη Τσίπρας βγήκε και είπε, έκανε τις προτάσεις του για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα με φορολογία υπερκερδών, όπως είπε, και πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων.
2: Κοίταξε, είναι μια λογική, την έχουμε ξανακούσει, δεν νομίζω ότι... είναι λίγο ξεπερασμένη η λογική αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν, το κόστος ζωής και ειδικότερα το κόστος της ενέργειας είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα το οποίο δεν προσδιορίζεται μόνο από τις εθνικές πολιτικές αλλά και από την ευρύτερη διεθνή συγκυρία. Το κλείσιμο των στενών αυτή τη στιγμή και η μείωση της παραγόμενης ενέργειας διεθνώς έχει πλήξει αγορές δυναμικές όπως η Κίνα, έχει δυναμώσει αγορές αυτόνομες ενεργειακά όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχει κινδυνεύει να καταστρέψει σημαντικές αγορές όπως είναι η Ευρωπαϊκή και άρα και η Ελληνική. Εδώ λοιπόν μόνοι μας αδυνατούμε να επηρεάσουμε τον διεθνή παράγοντα στην κατεύθυνση αυτή, άρα είναι ορθή η πρωτοβουλία Μητσοτάκη να αναπτύξει πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει κοινή στάση των Ευρωπαίων στο ζήτημα το ενεργειακό. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να πάρθουν. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να πρετανεύει η λογική και το μέτρο. Για να μην έχουμε δημοσιονομική εκτροπή που μπορεί να μας στοιχήσει μετά πολύ ακριβότερα. Δηλαδή η αρχική προσέγγιση του Πρωθυπουργού, ότι θα μπούμε με τιμή χαμηλότερα από την τιμή που βγήκαμε από το 1,75 δηλαδή.
0: Ναι, κύριε Στυλιανίδη, αλλά ξεκινήσαμε με 1,10.
2: Ναι.
0: Το καύσιμο, το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: όχι,
0: βγήκαμε με το 1,75 γιατί είχε ξεκινήσει το πανηγύρι στο Ιράν.
2: Ναι. Τώρα όμως το πανηγύρι στο Ιράν συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται. Ναι.
2: Λέει λοιπόν τι είπε. Είπε θα προσπαθήσουμε να μπούμε με χαμηλότερη τιμή από αυτή που βγήκαμε και εφόσον δούμε ότι δεν διαμορφώνονται τα επίπεδα τα οποία επιτρέπουν να είναι βιώσιμα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα συζητήσουμε στοχευμένα ακόμα και την αναστολή του ειδικού φόρου καυσίμου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια έξυπνη στόχευση. Δεν ξέρω πόσο αποδοτική θα είναι και πόσο θα αντέξει, αλλά είναι κάτι που ορθώς υπόθηκε ότι είναι ένα όπλο στη φαρέδρα. Δεν μπορείς από τώρα όμως να προεξοφλήσεις τι ακριβώς θα μπορείς να κάνεις. Ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι να πιέσεις τους Ευρωπαίους να απελευθερώσουν από θέματα και να κοιτάξουν να κάνουν κινήσεις πιο επιθετικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Γερμανία νομίζω έχει ξεπεράσει τα 3 ευρώ. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή ναι, οικονομία... ναι, το ακούσαμε και χθες, είχαμε καλεσμένο από τη Γερμανία, ναι, υπάρχει στις εθνικές τους οδούς, είναι στα 3 ευρώ.
2: Εγώ σας είπα, μπήκα στην Επιτροπή ξανά και πιθανότητα θα επισκεφτώ τώρα με ένα κλιμάκι βουλευτών αρχές Οκτωβρίου ως επικεφαλής Επιτροπής Φιλίας την Γερμανία για να δούμε λίγο πώς σκέφτονται αυτοί. Διότι εκεί βλέπετε συντελούνται όλες οι εξελίξεις, οι επικίνδυνες ή οι κρίσιμες που πρέπει να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε και θα επηρεαστεί από εκεί όλο το σκηνικό το ευρωπαϊκό. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε δηλαδή τι γίνεται.
0: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στυλιανίδη.
2: Επαναλαμβάνω κάτι και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
2: Για εμάς που εκπροσωπούμε την επαρχία στο Κοινοβούλιο,
0: ναι,
2: είναι πολύ σημαντικό στο Οκτώβρης να μπορέσουν να μπουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των αγροτών μέσα στο σύστημα και να γίνουν εγκαίρως οι πληρωμές, διότι από αυτά τα χρήματα,
0: ναι,
2: θα εξαρτηθεί η κεφαλαιολογική επάρκεια των παραγωγών μας προκειμένου να σώσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Αν αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα καθυστέρησης σε αυτό, θα έχουμε ζήτημα όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτικό.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ό,τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλαβαίνω σωστά. Και
2: αυτά είναι συνέπεια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Είναι τα απόνερα που λέμε.
2: Δεν είναι ακριβώς τα απόνερα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να εξηγιάνει,
0: ναι,
2: το σύστημα, ναι, και να κάνει τις εφαρμογές εν κινήσει. Ναι. Δώσανε διαβεβαιώσεις στον Πρωθυπουργό,
0: ναι,
2: σε προηγούμενη σύσκευση όλοι,
0: ναι,
2: και ο κ. Ψηλής και ο κ. Χατζηδάκης που το παρακολουθεί και όλοι οι συντελεστές, ότι αυτό θα επιτευχθεί. Εγώ το επαναλαμβάνω και γίνομαι το κοκοράκι, ας πούμε, που ενημερώνει.
0: Ναι.
2: Ξυπνάει. Λοιπόν, ναι, το λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω πει και στον κύριο Πιτσιλή, το έχω πει και στον κύριο Χατζηδάκη, το έχω πει και στον Μαργαρίτη Σχοινά, σε όλους το έχω πει, mm-hmm, για την ελληνική περιφέρεια,
0: ναι,
2: και τον παραγωγικό τομέα, τον πρωτογενή. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός χρόνος στην καταβολή των στα χρήματα, στη χρηματοδότηση των προκαταβολών.
0: Μάλιστα.
2: Για να μπορέσει να μείνει όρθια η παραγωγή. Αλλιώς αν αρχίσει η ένταση εκεί δεν κλείνει μετά.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: και μισή Ευρυπίδη Στυλιανίδης,
1: ναι,
0: πολλά
1: κουβέντα.
0: Θέματα, ούτως ή άλλως είναι και πολλά τα θέματα και πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έρχονται από αυτές τις περιοχές της χώρας που κρατούν πραγματικά τις Θερμοπύλες, χωρίς ίχνος υπερβολής το λέω αυτό, και πολλές φορές είδαμε αυτά τα ζητήματα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές με τις αγορές ακινήτων και με όλα αυτά που συμβαίνουν και κατά καιρούς τα βλέπουμε. Πρέπει να μπαίνουν και αυτά τα θέματα στη δημόσια συζήτηση, να μην μένουν κάτω. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο η Αθήνα και αντιθέτως, επειδή η Ελλάδα είναι παντού και αυτά είναι τα σημαντικά σημεία που πρέπει να διατηρηθούν, μετά δεν θα υπάρχει ούτε η Αθήνα.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
0: Και μισή ώρα.
1: Και μισή, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
2: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
1: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
2: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
1: Δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
1: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
2: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Στον Φλάσ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11 επί της ουσίας.
1: Μας ακούτε και διαδικτυακά από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το YouTube κανάλι του Flash και μέσα από το Facebook του Flash. Flash Radio 99,4 Official. Οπότε μπορείτε να έχετε και εικόνα και ήχο. Κάνουμε πραγματάκια. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να μιλήσουμε για την
0: βάλουμε τα αθλητικά μας.
1: Τα αθλητικά μας και όχι μόνο, γιατί νομίζω ότι ο νυχτερινός μαραθώνιος δεν είναι μόνο αθλητική γιορτή. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την Θεσσαλονίκη και για τη Βόρεια Ελλάδα. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, ο πρόεδρος του Συλλόγου ΜΕΑΣ Τρίτων, ο οποίος διοργανώνει τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημαραθώνιο Θεσσαλονίκη Ζενίθ, αλλά φυσικά και ο σύλλογος που διοργανώνει και το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μετράμε αντίστροφα για τον νυχτερινό. Ο νυχτερινός, ο οποίος επιστρέφει και στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με όλους τους θερματισμούς να είναι στην πλατεία Αριστοτέλους.
2: Ναι, μετά από σχεδόν 3 χρόνια εξορίας επιστρέφουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου γεννήθηκε ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Οι εικόνες που αφήνει και τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατές. Φέτος έχουμε και μια ακόμη πρωτοτυπία. Ένα μεγάλο μέρος των διαδρομών θα γίνει μέσα στο North. Οπότε φανταστείτε τη Θεσσαλονίκη να τη βλέπεις μέσα από το λιμάνι δίπλα στη θάλασσα με background τους γερανούς και τον ήλιο να δει και να τερματίζεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης όπου θα υπάρχει στην Αριστοτέλους έτσι ένα πολύ ωραίο διάφορα event, ένα πολύ ωραίο στήσιμο με το χωριό των χορηγών που θα μοιράσουν δώρα. Θα είναι πολλές προσωπικότητες μαζί μας. Ναι. Ο Γιώργος ο Μαυρίδης φέτος είναι έτσι άμεσος συνεργάτης και θα είναι και ως παρουσιαστής στο τερματισμό. Η Μαρία Υπολίζου, ένας τρίλος για το δρομικό κίνημα της Ελλάδας, μαραθωνοδρόμος, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ και άλλες.
1: Και μια σπουδαία προσωπικότητα γενικότερα η Μαρία Υπολίζου. Ετοίμασε και ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι πολύ ευρηματικό σπότ ο Γιώργος ο Μαυρίδης, το οποίο έχει γίνει ήδη viral. Επηρεασμένο έτσι λίγο από την σειρά ταινιών με τα αυτοκίνητα.
2: Σωστά, σωστά. Όποιος δεν το έχει δει να μπει να το δει είναι εξαιρετικό. Βέβαια αυτό δεν αφήνει περιθώριο στο να μην υπάρχει μια ορθή οργάνωση όπως πάντα ο ΜΕΑΣ Τρίτων φροντίζει για τις οργανώσεις του στο κομμάτι των δρομέων. Δηλαδή και ο Μαραθώνιος και οι υπόλοιπες τρεις διαδρομές θα είναι άρτια οργανωμένες με σταθμούς ανεφοδιασμού για τους δρομείς. Με πολύ καλή οργάνωση, με τους διασώστες μας ανά πάσα στιγμή. Οπότε όσοι δεν τρέξουν, ας κατέβουν να ζήσουν τη γιορτή, αλλά όσοι τρέξουν, νομίζω ότι θα απολαύσουν μια άρτια διοργάνωση.
1: Να πούμε δύο λεπτομέρειες έτσι για το αγωνιστικό κομμάτι. Στις 17 Οκτωβρίου είναι ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημαραθώνιος Θεσσαλονίκης Ζενίθ. Περιλαμβάνει φυσικά και τον ημαραθώνιο, τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιάδων μέτρων.
0: Για όλους, όσοι μπορούν περισσότερο, όσοι μπορούν λιγότερο.
1: Ναι, και το μίλι που είναι για όλη την οικογένεια. Ναι. Μικρή, μεγάλη, όλη την οικογένεια, ένα μίλι κοινωνικής προσφοράς, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Το μίλι είναι σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο, 1,6 για την ακρίβεια, όπου τα τελευταία χρόνια έχει έτσι μια πολύ ωραία, μας δίνει πολύ ωραίες έτσι στιγμές, καθώς βλέπουμε αρκετούς γονείς να τρέχουν ακόμα και με τα καρότσια, με παιδιά που δεν περπατάνε, και να τρέχουν γονείς με καρότσι, πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε, αν δεν θέλει κάποιος να τρέξει ή στο δυναμικό βάδισμα τα 5 χιλιόμετρα, αυτό το μίλι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, ώστε να συμμετάσχει στον αγώνα και να επιστρέψει μετά στην Αριστοτέλους για να ζήσει και, το, και τη γιορτή.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι μπορεί για κάποιους να φαίνεται η 17η Οκτωβρίου ότι είναι μακριά, αλλά, ναι, αλλά οι εγγραφές ολοκληρώνται πολύ νωρίτερα, αυτή την Παρασκευή.
0: Α, τώρα.
2: Ναι, και ήδη είναι η παράταση που δόθηκε, γιατί οι εγγραφές πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, έπρεπε να δώσουμε μια παράταση, αλλά δυστυχώς για λόγους οργάνωσης δεν θα είμαστε έτοιμοι αν δεν λήξουν τώρα οι εγγραφές. Η Παρασκευή θα είναι η καταληκτική ημερομηνία, οπότε αυτές οι 3-4 μέρες μείνανε για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε τη θέση σας.
0: Οπότε όσοι πιστοί δρομής, προσέλθετε έγκαιρα και άμεσα μέχρι την Παρασκευή για να μπορεί να συμμετάσχετε σε αυτή τη γιορτή της πόλης, γιατί μιλάμε για μια γιορτή της πόλης, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Είναι τα συναισθήματα που αφήνει μετά, ειδικά ακόμα και στο μίλι να τρέξει, στο 1,5 χιλιόμετρο, είναι τα συναισθήματα που σου μένουν από όλη αυτή την παρέα που δημιουργείται στο τέλος. Είναι φοβερό, είναι φανταστικό.
1: Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα γεγονός που αφήνει και σημαντικό τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί δεν είναι μια μόνο αθλητική διοργάνωση ότι να βγούμε εμείς να περπατήσουμε, να τρέξουμε. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό έχετε και διάφορες συνεργασίες.
2: Περιμένουμε πάνω από 20.000 συμμετέχοντες, που σημαίνει ότι και ψημότητα, γιατί πολλοί έχουν συνοδούς ή έρχονται με τις οικογένειες ή κάποιοι κατεβαίνουν μόνο για, για να το παρακολουθήσουν.
0: Για τη βόλτα, ναι.
2: Η πόλη θα κατακλειστεί, το κέντρο της πόλης θα κατακλειστεί από 20-25.000 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα περάσουν από το κέντρο της πόλης σε ένα 2-3 ώρες το πολύ. Έρευνες που έχουμε κάνει συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ, με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, δείχνουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη, στα μαγαζιά, στην επισκεψιμότητα. Θα σας πω μόνο ότι επειδή ήταν τα τελευταία χρόνια δυτικά ο νυχτερινός μαραθώνιος, υπήρχε sold out στα δωμάτια, δεν έφυγε δωμάτιο στα ξενοδοχεία δυτικά της πόλης εκείνο το Σαββατοκυριακό. Και φυσικά μαγαζιά και ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, που συνεργαζόμαστε, έχουμε μια μέση συνεργασία, κάνει ένα πικ σε μια νεκρή περίοδο για τον ίδιο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εμπορικά.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνονται αυτά τα μεγάλα αθλητικά και όχι μόνο event. Κύριε Κωνσταντινίδη, να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, έτσι και τον κόσμο τελευταίες ημέρες να τις εκμεταλλευτεί για να κλείσει μια θέση σε κάποια από τις εκκινήσεις.
0: Ραντεβού στην έναρξη, λοιπόν.
2: Θα σας περιμένω εκεί, να
0: είστε καλά. Στην αφετηρία. Να είστε καλά.
1: Φυσικά ο Flash 99,3.

0: δηλώσει συμμετοχή.
1: Είτε παιδιά, στο Εθνικό Καφτατζόγλιο Στάδιο, αλλά το πιο εύκολο ανοίγετε την ιστοσελίδα.
0: Διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά, thehalfmarathon.org. Μπαίνετε, κάνετε την
0: κάνε
1: εγγραφή.
0: Πληρωμή, κατοχυρώνετε τη θέση σας και όλα καλά. Λοιπόν, γιατί είναι ωραία. Είναι αυτά τα βραδινά είναι πολύ ωραία. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για παρέες που κατεβαίνουν και τρέχουν.
1: Ξέρεις πόσες εταιρείες εδώ κάνουν ομαδική εγγραφή. Μέχρι αύριο είναι ομαδικές εγγραφές. Και γιατί πηγαίνουν και παρέα και δημιουργεί και πολύ μεγάλο ωφέλη. Είναι η σύσφυξη των σχέσεων.
0: Βέβαια. Και σε επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, δεν λέμε να φτάσουμε σε αυτό που έχουν στο εξωτερικό που κάνουν και τραγουδάκια, επιχειρήσεις και τραγουδάνε όλοι μαζί, χαρούμενοι έτσι επειδή δουλεύουν.
0: Αλλά
1: όντως έχει κόσμο πάρα πολύ που το περιμένει πώς και πώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά και με τον νυχτερινό μαραθώνιο. Όπως είπαμε, ο νυχτερινός μαραθώνιος, παιδιά, την Παρασκευή μέχρι.
1: Ή μη μαραθώνιος, μην ακούτε το Θεοδωρό, μπερδευτείτε, νομίζετε 42.
0: Ή μη μαραθώνιος. Ούτως ή άλλως για μας και το ημί.
1: Καλά, και για μας
0: μεγάλο είναι, αλλά
1: φαίνεται.
0: Πάντων, ναι. Έτσι όπως το λέει ο Γιάννης είναι αυτό. Έχουμε τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Μέχρι την Παρασκευή οι δηλώσεις, παιδιά, προσοχή. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν. Πάμε να δούμε ότι μία έρευνα, την οποία θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο. Αν και βλέπω, Γιάννη, ότι έχουμε βέβαια κάποιες πρωτιές όπως πάντα. Σαν Έλληνες, είναι έρευνα η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που πληρώνουν λογαριασμούς οι Έλληνες.
1: Έχει να κάνει, την έχει κάνει η European Consumer Payment Report, λέγεται η έρευνα, τη Syndrome, και δείχνει πώς πληρώνουν οι Έλληνες σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα δείγματα του ως προς τη ρευστότητα και πώς ζορίζεται
0: ο Έλληνας. Που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει ρευστότητα.
1: Βέβαια, υπάρχει και ένα κομμάτι του πληθυσμού που πληρώνει με κάρτα και δίκην ευκολίας. Έτσι έχει μάθει.
0: Ναι, και αλλά προνομίων κτλ.
1: Αλλά όταν βλέπουμε ότι το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει μέσα στους τελευταίους 6 μήνες είτε δανείστηκε χρήματα είτε χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει λογαριασμούς. Νομίζω ότι είναι
0: Houston,
1: κάτι.
0: Μετά, we have problem.
1: Ακριβώς. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι στο 56%.
0: Είναι μικρή διαφορά, εγώ
1: είναι
0: θα
1: μικρή
0: πω.
1: Διαφορά.
0: 4% είναι
1: ναι,
0: μέσα
1: βέβαια,
0: στα όρια.
1: Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είναι και πιο μοιημένοι στο κομμάτι. Ήταν μέχρι πρώτη. Πιο μοιημένοι σε αυτό το κομμάτι. Είναι η αλήθεια. Για σημαντικό κομμάτι των οικοκυριών, οι πληρωμές δεν γίνονται πάντοτε στην ώρα τους. Το 37% των Ελλήνων δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησε την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού, έναντι 27% στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Το 47% δηλώνει ότι χρησιμοποίησε υπηρεσία, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα,
0: ναι,
1: μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Ενάντι 40% στην Ευρώπη. Γενικά είμαστε πάνω στους μέσους όρους. Και το 42% δηλώνει ότι επιλέγει αυτό τον τρόπο πληρωμής, να αποφύγει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό πραφ, ντούκου, για να το σπάσει σε δόσεις.
0: Και να έχει και προνόμια που υπάρχουν πλέον, ξέρεις, αυτά τα προγράμματα επιβράβευσης κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ναι, θέλει, ζορίζεται, υπάρχει πρόβλημα και με τα καύσιμα και με αυτές τις τιμές και με την ακρίβεια, γιατί και οι έρευνες τελευταία με τα σούπερ μάρκετ τα λοιπά αποτυπώνουν μεν ότι κάποιοι διαπιστώνουν μια σχετική διαφορά, αλλά η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν έγινε και κάτι. Αυτό είναι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο βλέπει διαφορά για όσους βρίσκονται, περνάνε από σούπερ μάρκετ. Έχουν ήδη άποψη, γιατί οι περισσότεροι αγοράζουν παρόμοια πράγματα σχεδόν τα ίδια κάθε εβδομάδα, οπότε έχουν και εικόνα αν μειώνονται ή όχι οι τιμές. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, εκτός από το στεγαστικό που επιβαρύνει όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, είναι η ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς παρά την αποκλιμάκωση που βλέπουμε εδώ και 2-3 ημέρες στις τιμές και του Brent και του αργού Βόρειας Θάλασσας, δεν το έχουμε δει αυτό να περνάει στα πρατήρια, έστω και αυτή τη μικρή μείωση. Μικρή, η οποία τώρα το Brent, αν είδα καλά, έχει πάει στα $102, που ήταν στα 107, σχεδόν 117. Δηλαδή είναι μια μείωση της τάξης, ας πούμε, του 5%, ας πούμε. χοντρικά. Δεν είδαμε.

0: να μειώνονται οι τιμές στις αντλίες είναι η αλήθεια. Θα δούμε αν συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση την ίδια ώρα που γενικότερα στην Ευρώπη συζητιέται το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα για αυτό. Δηλαδή είδα και η Γαλλία πλέον ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα για το θέμα των καυσίμων. Ήδη η Γερμανία πήρε κάποια μέτρα, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα. Νομίζω θα μειωθεί γύρω στα 17 λεπτά η τιμή των καυσίμων με τα μέτρα που έλαβε, που ανακοίνωσε τέλος πάντων ο Μέρτς. Αλλά και γίνεται και συζήτηση αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και να παρέμβει ουσιαστικά σε αυτό το θέμα.
1: Δεν φημίζεται και για τα γρήγορα ανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και φυσικά ούτε για την κοινή πολιτική, γιατί όταν υπάρχει διαφορετική στάση σε κάθε χώρα, διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, φτάνουμε σε αυτό το σημείο το να υπάρχει ανισορροπία και αυτά τα αργά τα ανακλαστικά και η απροθυμία πολλές φορές από τις βόρειες χώρες προς τις νότιες και για μια κοινωνική, κοινή μάλλον πολιτική.
0: Έχω κάτι να σου πω, μίλησε σήμερα το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη σε ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Οπα.
0: Και είπε μετά από 8 χρόνια υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει, είναι αλαζόνες και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, που έλεγε και ο πατέρας μου, λέει. Την είχε πει αυτή την ατάκα. Λέει, βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία. Είναι ώρα να την αφήσουν, να ξεκαβαλικέψουν, όπως είχε πει ο πατέρας μου. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και πρέπει να κοπούν και γρήγορα, γιατί ο κόσμος δεν τα συγχωρεί και έχει δίκιο.
1: Για ποιους χτυπάει η καμπάνα τώρα.
0: Ναι.
1: Για ποιους χτυπάει η καμπάνα.
0: Γιατί είπε επίσης η κυρία Μπακογιάννη ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει κάποιος, αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός, θα πάθει κάτι η Ελλάδα. Αλλά και από την άλλη υπάρχει πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση, αναφερόμενη βέβαια συνολικά στις εκλογές, έτσι, για τα διλήμματα. Και είπε κιόλας ότι η σύγκριση θα είναι μεταξύ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη Τσίπρα. Αν ο κόσμος προτιμά να έχει τον Ανδρουλάκη να μιλάει στη ΣΥΠΑ ή τον Τσίπρα να ανοίγει τα στενά του Ορμούς, ας τους στείλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά και από τους δύο και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι γίνεται, Γιάννη?
1: Τι να γίνει, εντάξει.
0: Έστειλε και τα μηνύματα σε ορισμένους.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκαβαλικέψουν. Πριν να είναι αργά, και ξεκαβαλικέψει φαντάζομαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Υπενθυμίζει ότι η coach είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλά,
1: και ότι
0: βέβαια,
1: αν χρειαστεί υπάρχει και πάγκος, κάνει αλλαγές.
0: Βέβαια, από πάγκο γεμάτη η Νέα Δημοκρατία. Και γενικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι στα καλύτερά του αυτό το διάστημα. Είχαμε πολλές αναρτήσεις, δηλαδή χθες είδα μια ανάρτηση Άδωνη Γεωργιάδη που τον θυμήθηκα. Γι' αυτό για την ώρα θανάτου του Μαζονάκη, αν άλλαξε το πιστοποιητικό και τα λοιπά, το διευκρινίζει, το τονίζει, λέει να ανοίξουν τα τηλέφωνα, κάνουν. Για να μην μπούμε σε άλλη μια περίπτωση θεωρίας συνωμοσίας. Και καλά κάνει και το διευκρινίζει.
1: Αυτό δεν το γλιτώνουμε.
0: Καλά δεν το γλιτώνουμε.
1: Ήδη να πούμε ότι υπάρχει κόσμος που βγαίνει τώρα, ειδικά στο μαγικό κόσμο του TikTok.
0: Ναι.
1: Αυτά που ακούγονται και λέγονται είναι έτσι μεγάλης γάμας και φοβερά και τρομερά. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα προστασίας
0: μαρτύρων.
1: Ναι. Είναι ζωντανός και το σκηνοθετήσαν
0: όλα. Το FBI αυτά. Τον έχει πάρει και τον έχει κρύψει.
1: Που εμείς αναρωτιόμαστε αν έχει η Ελλάδα πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Θεούλη μου. Λοιπόν, είχα και ένα αρχητικό, δεν το βάλαμε σήμερα.
1: Ποιο?
0: Ήταν πολύ καλό για την κβαντική ιατρική.
1: Α, ναι, το έχει ο Χρήστος Νάκος της κυρίας Καρθιανού. Μετά το πρώτο
0: λεπτό. Είναι του κυρίου Πολάκη.
1: Έχουμε και του κυρίου Πολάκη. Σωστά, έχω και της κυρίας Καριστιανού.
0: Α, για την κβαντική με τον Άδωνη εκεί. Είχε χαμός αυτές
1: τις μέρες. Ότι εσείς οι ανίδεοι δεν ξέρετε τι είναι η κβαντική τεχνολογία.
0: Έγινε πραγματικά φοβερό.
1: Πριν βάλει το ηχητικό του κυρίου Πολάκη ο Χρήστος Νάκος, να πω ότι είχαμε το νωρίτερα έναν τροχαίο στον περιφερειακό. Ένα γιοταχή έφυγε από το δρόμο, έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, προσέκρουσε σε Τσιμεντένιο στη Θέο και τούμπαρ, κατέληξε τουμπαρισμένο μέσα σε εργοτάξιο στο flyover. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε από κάποιον εργαζόμενο του flyover ούτε ο οδηγός. Μάλιστα αρνήθηκε κιόλας να πάει στο νοσοκομείο να εξεταστεί ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Αλλά κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο από το όχημα το οποίο είναι τουμπαρισμένο μέσα στο εργοτάξιο.
0: Μόνο να πω, επειδή σήμερα είναι εκ νέου η προθεσμία, να το πούμε και αυτό, για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, εκ νέου αίτηση ακόμα και για όσους είναι ήδη ενταγμένοι.
1: Ναι, στο... για να μην βρεθείτε ναι. προεκπλήξεως.
0: Γιατί μετά το ρεύμα θα είναι φωτιά και λαύρα. Φωτιά και τσεκούρι που λένε θα είναι. Οπότε προσοχή, όσοι μπορούν να ενταχθούν, να μην χάσουν τις ημερομηνίες. Λοιπόν, να ακούσουμε
1: Παύλος το ηχητικό
0: και να κλείσουμε. Ναι.
1: Ναι.
2: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο τη φυσική.
0: Λοιπόν, ακούσατε και την όπως πάντα ψύχρεμη τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη γύρω από τα κβαντικά έτσι, ναι. ζητήματα. Είχαμε απάντηση σε όσα τις έσυρε της κυρίας Καριστιανού Άδωνης Γεωργιάδης από την ίδια την Καριστιανού. Γι' αυτό και άκουσα όλη τη συνέντευξη που ήταν στο Open. Το έχει Χριστό, μετά το πρώτο λεπτό, είπε ο Γιάννης.
1: Μετά το πρώτο
0: νομίζω,
1: λεπτό.
0: Που απαντά στον ναι, ναι, ναι. Άδωνη συγκεκριμένα και του λέει τι ισχύει με αυτά τα θέματα. Και πρέπει να πάμε κιόλας γιατί είναι 11 η ώρα. Το έχουμε. Ή θα το ακούσουμε αύριο, άμα δεν το προλάβουμε σήμερα, γιατί είμαστε στις 11. Θα πρέπει εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Εσείς μπαίνετε εδώ, στο Flash.
1: Ακολουθούν Όλγα Γιωβατζάκη και ο Σταύρος Αλχατζίδης. Εδώ για την ενημέρωσή σας, πάντα από τον Flash 99 και 4.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
4: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 22 του μήνα σήμερα και φθινοπορεινό το τοπίο στη Θεσσαλονίκη. Είστε συντονισμένοι, λοιπόν, στο Flash 99,4. Ραδιοφωνικά, παρέα με τον Σταύρο Αλχατζή, την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χριστονάκο. Τι να σου πω τώρα, να σου πω καλό φθινόπωρο, γιατί ξεκινήσα τα μπουφάντα, που καμισάκια, τα τζιμπαντελονάκια και πάει λέγοντας.
1: Πρωί-πρωί βέβαια κάποιοι την πατήσανε, δεν πήρανε χαμπάρι ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Και κυκλοφορούν με κοντομάνικα και τέτοια. Και
0: λοιπόν, σαν εμένα. Εγώ τον αγαπώ, κοίταξε. Τον αγαπώ αυτόν τον καιρό. Γιατί μέσα φοράς ό,τι θες και έξω βάζεις κάτι ελαφρύ.
1: Τώρα η Όλγα αρχίζει, τα βγάζει όλα ένα-ένα.
0: Αρχίζω και φουντώνω. Αρχίζω και φουντώνω. Το air conditioning δουλεύει, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω για εσένα. Εγώ προσπαθώ να βιοσυντονιστώ.
1: Υποψήφια βουλευτής, είσαι και αρχίζει και φουντώνεις. Αρχίσαν οι χοντρές
0: εξουσιάδες. Θα μπορούσα να είμαι υποψήφια πρόεδρος κόμματος όμως. Και να ασχοληθώ με την κβαντική γενικά φιλοσοφία. Ή με το βιοσυντονισμό. Γιατί τώρα τελευταία είναι και της μοδός, θέλω να σου πω.
1: Τι είναι ο βιοσυντονισμός? Πώς το είπε,
0: βιοσυντονισμός. Δεν ξέρεις τι είναι ο βιοσυντονισμός?
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν
0: λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι.
1: Συντονίζεις το βίο σου, τι είναι αυτό ακριβώς?
0: Συντονίζεις το είναι σου και το σώμα σου.
1: Την τέτοια σου.
0: Λοιπόν,
1: λένε,
0: ξεκινάμε από το, πρώτο στάδιο. 54 παιδιά ιατρία βιοσυντονισμού στη Θεσσαλονίκη, με δόκτορες και δοκτόρισες εδώ πέρα.
1: Μάλιστα.
0: 24 ιατρία κβαντικής ιατρικής, τα οποία προσφέρουν τα πάντα, απλόχερα, με πολύ ψηλό κόστος.
1: Δεν είναι σε καλές τιμές. Τα πάντα και σε καλές τιμές.
0: Δεν ξέρεις τι είναι ο βιοσυντονισμός.
1: Τα πάντα σε κακές τιμές.
0: Θα σου πω
1: πες, λοιπόν, τι είναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό το...
0: με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη χθες, η οποία δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι, ακούει ραδιόφωνο, αλλά επιλεκτικά.
1: Αχα.
0: Και μου λέει, νιώθω άλλος άνθρωπος, μου λέει η Σταύρο. Και λέω κι εγώ, τι έχει
1: τώρα,
0: κάνει.
1: Πάλι, καλά,
0: τι έχει κάνει. Πέρασε καλά, λέω. Τι να σκεφτώ τώρα.
1: Όλοι το ίδιο φανταστήκαμε.
0: Και λέει αυτή, πήγα λίγο χθες και έκανα έναν βιοσυντονισμό.
1: Έλα,
0: και μου δημιουργεί το πρώτο ερώτημα. Και λέω, και τι έγινε? Και μου λέει, νιώθω άλλος άνθρωπος. Ανάλαφρη τελείως. Τώρα το ανάλαφρη κατά πόσο το εκλαμβάνει ο καθένας, γιατί άμα σου πω ότι εγώ θα είναι ένα βάρος στην ψυχή μετά το βιοσυντονισμό.
1: Βασικά.
0: Ήπια λέει ένα ρόφημα.
1: Θα ένιωθες,
0: αυτό
1: αλλά...
0: ακριβώς. Ήπια ένα ρόφημα. Ένα μαγικό ρόφημα.
1: Αχα.
0: Και πήγε σε έναν ωραίο κύριο.
1: Είναι ο μαγικός ζωμός, αυτό που θα ρίξει το βαλί.
0: Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Ο οποίος μόνο Χουντίνι δεν ήταν, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, πήγε σε έναν ωραίο κύριο που λες. Και ο κύριος αυτός, από ό,τι είδα, έχει και τρία ιατρία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει ένα πελατολόγιο έτσι, αφράτο.
1: Άρα πηγαίνουν καλά οι
0: λοιπόν,
1: δουλειές.
0: Και την έβαλε, λέει, σε ένα μηχάνημα και βιοσυντόνισε όλα τα όργανα της. Της έκανε επαναλειτουργία των οργάνων, καρδιάς, λέει, σηκωτιού και όλα, στομαχιού και όλα τα σχετικά. Και νιώθει, λέει, ανάλαφρη. Και τη λέω, και τι κόστος είχε?
1: Λοιπόν,
0: και τι κόστος είχε αυτή η ελαφρότητά σου? Και λέει, 4 εκατοστάρικα, λέει, εντελώς φιλικά. Εντελώς φιλικά. Και συμπαιδεύεσαι για να πάρεις, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω. Και δουλεύεις.
1: Και ο βασικός μισθός είναι εκεί που είναι.
0: Μια χαρά. Δηλαδή με ένα ραντεβουδάκι τα 4 εκατοστάρικα για τον κύριο αφρός, έτσι.
1: Είναι περίπου ο μισός βασικός μισθός.
0: Και...
1: απόδειξε, έκοψε.
0: Ναι, βέβαια. Τι να σου
1: πω.
0: Ναι. Και για να την βιοσυντονίσει καλά, θέλει άλλες 5 συνεδρίες να κάνει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αμέσως.
1: Θα πηγαίνει και θα δίνει 4 εκατοστάρικα,
0: ναι,
1: για
0: βέβαια.
1: Κάθε συνεδρία.
0: Φαντάζομαι πόσοι επιτίδοι υπάρχουν που εκμεταλλεύονται την αφέλεια του καθενός.
1: Σε λάθος δουλειά είμαστε.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν από σήμερα το δηλώνω μαζί με τον Χρήστο. Ο Χρήστος θα είναι κβαντικός ηχολήπτης και παραγωγός. Και εγώ θα είμαι κβαντική δημοσιογράφος. Τι θα κάνω? Θα πουλάω τα άστρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία περνάμε. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Τι να πω.
1: Εγώ θα
0: αρχίζω
1: γίνω
0: και συγχύζομαι τώρα
1: στάτε.
0: Και μπερδεύω τα καλώδια μου εδώ πέρα.
1: Θα βιοσυντονίσου λίγο και θα τα βρεις.
0: Προσπαθώ. Και μετά τη γιόγκα που θα κάνω εντός ολίγων δευτερολέπτων.
1: Πάντως
0: θα βιοσυντονιστώ.
1: Αυτό για την κυβερνητική δημοσιογραφία δεν είναι κακή ιδέα.
0: Αλίμονο. Εδώ μας πουλάνε την κυβαντική ιατρική και μας λένε ότι υπάρχει από την εποχή που υπάρχει ο Πλάτωνας. Για την κυβαντική φυσική και μαθηματικά γνωρίζουμε. Για την κυβαντική ιατρική όμως που δεν την αποδέχεται ο ιατρικός σύλλογος, δεν γνωρίζουμε. Και σηκώνομαι εγώ πρωί-πρωί τώρα και κάνω ένα τηλεφώνημα στη μάνα μου για να τη ρωτήσω, ρε παιδί μου, και πώς πάει. Και τη λέω, δεν μου λες, όταν παίρνατε ειδικότητα στην κβαντική, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να δηλώσεις ότι θες να ασχοληθείς. Και μου λέει, πολύ απλά μου λέει, κατουρίσου πρωί-πρωί. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν. Δηλαδή και να είσαι τώρα πολιτικό πρόσωπο και να επιμένεις ότι εσύ προσφέρεις κβαντική ιατρική και το κάνεις για να βοηθήσεις το κοινό, ρε παιδί μου, συμφέρον και τους ανθρώπους οι οποίοι σε επισκέπτονται. Με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Δεν ξέρω και κατά πόσο πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι όταν επισκέπτονται, ας πούμε, τα ιατρία τους. Αν επειδή προσπαθούν να προσφέρουν οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Απλόχερα να βοηθήσουν το κοινό, ρε παιδί μου. Φεύγοντας ως πελάτης, εσύ τους λες τι ρε παιδί μου πρέπει να πληρώσω, ή τους λες ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρία?
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ακόμη, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα, τώρα τι να τα πω, ιατρία να τα πω.
0: Ναι, ναι, ιατρία, να σου πω.
1: Δεν το ξέρω αν είναι
0: ιατρία.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους, τους επισκέπτονται. Εντάξει, δηλαδή, και τώρα μου λες να η φίλη σου ένιωθε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να νιώσεις καλύτερα χωρίς να πληρώσεις και 400 ευρώ και μάλιστα τη μία επίσκεψη. Θέλει άλλες πέντε.
0: Μπαίνοντας δηλαδή, λοιπόν σε αυτό εδώ το πελατολόγιο.
1: Πάμε σε ένα κόστος 2.500. Υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι για να νιώσεις καλύτερη. Και ανάλαφρη και όλα τα σχετικά.
0: Μπαίνοντας για να δω το πελατολόγιο.
1: Τουλάχιστον σου είπα αυτό το υγρό που ήπια.
0: Του Αστερίξ, όπως είπες.
1: Ο μαγικός.
0: Μπαίνοντας να δω αυτό εδώ το περίφημο πελατολόγιο του κυρίου του, ο οποίος απόκτησε ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο, γι' αυτό συντηρεί και τρία ιατρία βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω που λες και γράφει μία. Εγώ μετά τον βιοσυντονισμό, τον ψυχολογικό βιοσυντονισμό που μου έκανε τη συνεδρία ο κύριος, νιώθω τέλεια. Το βιοσυντονισμό
1: αυτός
0: τον
1: ο βιοσυντονισμός τελικά τι είναι? Είναι κάτι που επανεκκινεί τα όργανα, όπως
0: ναι,
1: λένε, ή είναι ψυχολογικό? Ή κάνει και
0: πολλές,
1: τα δύο μαζί?
0: Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, κάτσε να σου πω. Υπάρχει ο βιοσυντονισμός της ψυχής,
1: αχα,
0: ο βιοσυντονισμός των οργάνων,
1: αχα,
0: ο βιοσυντονισμός της σκέψης, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετά πηγαίνουμε σε άλλες θεραπείες, και κάποιες άλλες εναλλακτικές, ρε παιδί μου, πέρα από το μασαζάκι και το βελονισμό και κάποια άλλα που προσφέρει έτσι το ιατρείο. Μπαίνω μέσα που λες να δω και λένε ότι ο κύριος λειτουργεί από το 2019. Πολύ ωραίο, το βρίσκω,
1: μάλιστα.
0: Πολύ μάγκα. 4 εκατοστάρικα η επίσκεψη από το 19, έχει γίνει πάμπλουτος.
1: Μαζί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Και πάμε πίσω. Λέει το ιατρείο, ψάχνοντας όμως το ιατρείο, γιατί παρουσιάζονται σαν γιατροί οι κύριοι αυτοί. Το ιατρείο το άνοιξε το 12.
1: Έχουνε διπλώμα. Έχουνε, όταν λες παρουσιάζοντας γιατροί, δηλαδή αυτοί οι τύποι, άμα πάμε εκεί και τους ψάξουμε, έχουνε διπλώματα, έχουνε βγάλει,
0: ναι,
1: κάποια ιατρική σχολή.
0: Περίμενε. Δεν θα σε αφήσω έτσι.
1: Για,
0: θα σου πω
1: πάμε
0: το καλύτερο. Και βλέπω τώρα.
1: Ανάρτηση
0: του πτυχίου. Έχει πάρει ένα πτυχίο από το ΙΑΜΑ.
1: Αχα.
0: Σαρτιφικέ. Πτυχίο.
1: Τι είναι αυτό, το ΙΑΜΑ?
0: Βιοσυντονισμού.
1: Για πες που το ψάξες, γιατί το ψάξαμε
0: λοιπόν,
1: χθες.
0: Εγώ δεν το βρήκα πουθενά. Κάτι προϊόντα ΙΑΜΑ βρήκα στην Κρήτη που πουλάνε. Πανεπιστήμιο ΙΑΜΑ δεν βρήκα. Πιθανό να είναι αυτού του γνωστού πανεπιστημίου στη Χονολουλού που κάνει τα ολογράμματα.
1: Κοιτάξε,
0: και παίρνει τα πτυχία.
1: Μπορεί να, είναι, μπορεί να είναι και έξω από την Κοζάνη, αλλά δεν ξέρουμε. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν.
0: Δεν έχουμε σπουδάσει, δεν έχουμε γραφτεί. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να έχουμε και άποψη. Πάντως θα ήταν ωραία μια επίσκεψη σε ένα τέτοιο γιατρείο. Μια φοβερή εμπειρία νομίζω θα ήταν, έτσι. Να κλείσουμε ένα ραντεβού.
1: Γιατί?
0: Να κλείσουμε ένα ραντεβού. Να βιοσυντονιστούμε τέλος πάντων.
1: Δεν χρειαζόμαστε βιοσυντονισμό.
0: Προς το παρόν συντονιστείτε εσείς στο Flash 99,4, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Και να μην είστε αφελείς. Να μην πηγαίνετε σε ιατρία τα οποία δεν γνωρίζετε.
1: Βασικά
0: και
1: να
0: σας
1: προσέχετε, γιατί όλα αυτά τώρα, εντάξει, κάνουμε πλάκα τόση ώρα. Από την άλλη πάλι δεν ξέρουμε και τι πράγματα είναι αυτά που κάνουν και και τι δεν κάνουν και κατά πόσο είναι ασφαλή όχι για τον οργανισμό σας, έτσι.
0: Και όταν σας δίνουν κάποια φάρμακα τα οποία παραφαρμακευτικά, ρε παιδί μου, προϊόντα τα οποία σας λένε ότι θα σας αλλάξουν τη διάθεση και θα βοηθήσουν στο συντονισμό των του πεπτικού, του υπατικού οργάνου και πάει λέγοντας. Παραξενευτείτε λίγο για το τι ακριβώς πωλούνται μέσα στα ιατρία, αν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και για ποιο λόγο να το πάρεις από το ιατρείο και όχι από το φαρμακείο. Γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, και όχι από συγκεκριμένο φαρμακείο που θα σας στείλει ο Κυριούλης, γιατί έχουμε δει και τέτοια φαινόμενα. Μπείτε λίγο στη λογική να δείτε τι ενδείξεις έχει από πίσω το σκεύασμα το οποίο παίρνετε. Μην είναι κανένας φυσικός χυμός.
1: Μην είναι
0: κανένα
1: δικό του γιατροσόφι. Και άντε να είναι κανένας φυσικός χυμός, μην είναι τίποτα δικό του γιατροσόφι από τα περίεργα και πάμε και σε άλλες καταστάσεις.
0: Βγείτε με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Νίκος Καρδούλας, στατιστικολόγος, δημοσκόπος, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. 332, θέλω να σου πω, πόλεις συμπεριλαμβάνεται στην έρευνά
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Θα μας τα πει και ο ίδιος.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Καρδούλας. Κύριε Καρδούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρδούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Και καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο με υγεία. Τώρα, κατά πόσο καλό θα είναι δεν ξέρουμε με τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης σε αυτά τα ύψη, αλλά και τις τιμές των τιμολογίων της σύντρευσης και της αποχέτευσης, την έρευνα την οποία έχετε κάνει εσείς. Και θα μας αναλύσετε λοιπόν εσείς, να μας πείτε τι αφορά η έρευνα.
2: Λοιπόν, έκανα μία έρευνα με αφορμή, γενικά το κίνητρο ήταν η λειψιδρία που κουρούν το καμπανάκι πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί γενικώς στον πλανήτη, να κάνουμε οικονομία στο νερό κτλ. Και έβγαλα μία για τους 332 δήμους της χώρας, τι χρεώνουν τα νοικοκυριά για ίδρυση και αποχέτευση.
0: Και εδώ θα αρχίσουμε να κλαίμε ή θα αρχίσουμε να γελάμε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δήμων. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στο νερό, εκτός από την ΕΙΔΑΠ που είναι στην Αθήνα και την ΕΙΑΦ που είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, γιατί πολλοί είναι και έχουν αναλάβει αυτό το έργο οι Δήμοι, οπότε είναι διαφορετική η τιμολόγηση
2: και
1: που έχουμε κάνουν.
2: Δηλαδή, έχουμε δηλαδή περίπου 280 αποφάσεις διαφορετικές Δήμων, διαφορετικές για το νερό. Τα αποτελέσματα που βρήκα με εξέπληξαν, θα έλεγα, διότι βρήκα ότι ο Δήμος Πετσών είναι ο ακριβότερος Δήμος που χρεώνει τα νοικοκυριά 734 ευρώ το χρόνο για νερό.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
2: Χωρίς να έχει αποχέτευση.
1: Χωρίς αποχέτευση. Ναι. Α, μόνο η ίδρυψη.
2: Δηλαδή, μιλάμε...
1: Είναι τεράστιο το ποσό.
2: Δύο φορές ο έμφυα.
0: Γενικά και σε άλλες νησιωτικές περιοχές υπάρχουν, ας πούμε, τόσο
1: ναι, εντάξει,
0: υψηλά
1: είναι...
0: ποσά.
2: Θα ήθελα επίσης να πω ότι τα αποτελέσματα, τα νούμερα αυτά των χρεώσεων τα έχω πάρει από τη Διάβια και από τις ιστοσελίδες των ΔΕΙΑ, όπου υπάρχουν ΔΕΙΑ. Από τους 332 δήμους, 128 έχουν δημοτικές επιχειρήσεις σύνδευσης και αποχέτευσης. Και υπολογίστηκαν για ένα μέσο νοικοκυριό 10 κυβικά μέτρα νερού το μήνα. Αυτά είναι τα στάνταρ που έχω επιλέξει για να κάνω τη μελέτη. Λοιπόν, μετά την Σπέτες ακολουθούν άλλα νησιά, η Παξή με 650 ευρώ το χρόνο, η Ίδρα 573 ευρώ το χρόνο, τα Ψαρά 493 ευρώ το χρόνο και Φολέγανδρος 478 ευρώ το χρόνο. Υπάρχουν βέβαια και νησιά με πολύ φθηνότερα, όπως αν πάμε στις Κυκλάδες που είναι η Φολέγανδρος η πιο ακριβή, έχουμε και την Άνδρο που είναι με 154 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή εδώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι τεράστια η απόκληση από νησί σε νησί και είναι και μάλλον ανεξήγητη, για να πούμε την αλήθεια.
0: Να μας πει πώς το εκλαμβάνει ο ίδιος και πού πιστεύει ότι οφείλεται. Κύριε Καρδούλα, πού πιστεύετε ότι οφείλεται?
2: Λοιπόν,
0: αυτό.
2: Να πούμε λίγο και ποιοι είναι πιο φθηνοί δήμοι, τους 5 πιο φθηνούς δήμους όλη την Ελλάδα, στην ίδρυση και αποχέτευση. Είναι ο Δήμος Αγράφων στο Καρπενήσι με 41 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή έχουμε 744 ακριβότερο, 41 ο φθηνότερος. Είναι τεράστια διαφορά. Του Μεγανησίου στη Λευκάδα 45 ευρώ, Κεντρικά του Μέρκα 50 ευρώ, Αμαρίου Κρήτης 53 ευρώ και Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας 55 ευρώ. Λοιπόν, πού οφείλεται? Εγώ πιστεύω οφείλεται στο ότι κάθε Δήμος έχει τα δικά του, καταρχάς να το πω πώς βγαίνει. Οι Δήμοι πώς βγάζουν τα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης? Κάνουν έσοδα του χρόνου, έξοδα. Ό,τι δεν μας βγαίνει, αυξάνουμε. Αν μας βγαίνει, τα αφήνουμε όπως είναι. Εδώ είναι όλη η ιστορία, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο και τα έξοδα βέβαια κάθε Δήμος μπορεί να τα φτάσει όπου θέλει, οπότε δεν βγαίνει άκρη στον κάθε Δήμο. Και εγώ πρότεινα, το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, να γίνουν τουλάχιστον αναπεριφερειακή ενότητα ένας ενιαίος φορέας για τα νερά.
0: Και εμείς αυτό θα θέλαμε. Νομίζω και όλος ο κόσμος που μας ακούει.
2: Τώρα με τις συγχωνεύσεις που κάνει την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, που ακούσατε το καλοκαίρι το νέο νομοσχέδιο που θα γίνει σε 8 δήμους Θεσσαλονίκης και
1: θα πάρει και λίγο προς Χαλκιδική, ναι,
2: που θα γίνει σε όλο το περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, έτσι, και περιφέρεια Θεσσαλονίκης δηλαδή και στη Χαλκιδική, πάρα πολλοί δήμοι θα ωφεληθούν από τη τιμολόγηση της ΕΙΑΘ. Κάποιοι βέβαια θα πληρώσουν λίγο περισσότερα, αλλά σε γενικές γραμμές από τους 43 δήμους που μπαίνουν από ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ σε αυτές τις εταιρείες τώρα, ο μέσος όρος που θα έχουν όφελος όλοι αυτοί οι δημότες θα είναι 13 ευρώ το χρόνο. Άρα υπάρχει ένα κέρδος.
0: Για πείτε μας λίγο εδώ για τη Μακεδονία.
2: Γενικά που υπάρχει ενιαίος φορέας, πιστεύω είναι πιο συμμαζεμένα τα πράγματα, πιο συμμαζεμένα τα έσοδα-έξοδα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Και όταν είναι ο ενιαίος φορέας, πάντα όχι δυτικός, να ελέγχεται από το κράτος όπως η ΔΑΠ και η ΓΕΑΤ, είναι ανώνυμες με εταιρείες, αλλά ελέγχονται από το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την ανατολική, την κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, κεντρική Μακεδονία, ο ακριβότερος δήμος είναι Σιθωνίας, 310 ευρώ, Χαλκιδική. Κασάνδρας 294 ευρώ, Νέας Προποντίδας 273, Θέρμης 272 και Αριστοτέλη 251.
1: Όλοι αυτοί είναι στους δήμους φυσικά.
2: Και οι πιο φθηνοί δήμοι, ο πιο φθηνός δήμος στην κεντρική Μακεδονία είναι Εμμανουήλ Παπά 77 ευρώ, Νέα Ζύχνη 97, Ηράκλεια 105 και Συντική 107 ευρώ.
0: Στις Σέρες δηλαδή.
1: Ναι, στις Σέρες είναι οι περισσότεροι.
2: Ναι. Αν θέλετε να τα πούμε και να...
0: Πείτε μας λίγο και στη Θράκη, αν έχουμε εικόνα.
2: Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λοιπόν, εκεί ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δήμος Δράμας με 316 ευρώ. Και ο φθηνότερος δήμος είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Δήμος Σαμοθράκης με 58 ευρώ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Το χρόνο. Γενικά Κομωτινή, Ξάνθη και Δράμα έχουν ακριβά νερά. 334 Κομωτινή, Ξάνθη 324 και Δράμα 316 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι περίεργο. Γιατί...
0: Κοίταξε, υποτίθεται είναι και παραμεθόριο που θα έπρεπε να δοθούν, ας πούμε, να έχουν χαμηλότερα τιμολόγια. Έτσι.
1: Την άλλη, πάλι εκεί πέρα έχουν νερά, είναι περιοχές που έχουν νερό. Δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας.
2: Ενώ η Αλεξανδρούπολη έχει 201 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, βλέπουμε μεταξύ ομοειδών και γειτονικών δήμων τεράστιες διαφορές.
0: Μεγάλες αποκλήσεις, βέβαια.
2: Μεγάλες αποκλήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ότι τελικά οι δημοτικές αρχές χρεώνουν ό,τι αυτές θεωρούν καλύτερο, για να το θέσουμε.
2: Είπαμε
1: έτσι ευγενικά.
2: Έσοδα μείον έξοδα, οπότε τα έξοδα τα φτάνω με προσλήψη προσωπικού, με αγορές μηχανημάτων, με οτιδήποτε άλλο κάνουν όσο θέλω. Τα έσοδα είναι συγκεκριμένα, δεν μπορώ να τα αλλάξω.
1: Ναι.
2: Έχω από τα νερά, οπότε πληρώνουν πάντα στο τέλος οι δημότες.
1: Για πείτε, κύριε Καρδούλα, τι γίνεται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη, τώρα να πάμε στους δήμους της Θεσσαλονίκης. Ένα λεπτάκι να βρω το αρχείο, γιατί δεν θυμάμαι κιόλα απ' έξω. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δήμος Θέρμης με 272 ευρώ. Mm-hmm. Μετά ακολουθούν οι 8 δήμοι που είναι στην ΕΙΑΘ.
0: Ο Δήμος Θέρμης δεν έχει και αποχητευτικό σε όλη την περιοχή του, έτσι.
2: Έχει, αλλά δεν έχει παντού. Έχει ναι. Παντού. Χρεώνει για αποχέτευση, αλλά...
0: Χρεώνεται, αλλά δεν υπάρχει. Είναι
1: επίσης,
0: σημαντικό το πρόβλημα.
1: Να προσθέσω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, να σας πω ότι ο Δήμος Θέρμης είναι ο Δήμος που έχει την μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Έχει τις περισσότερες οικοδομικές άδειες σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Το ξέρω αυτό, ότι
0: την τελευταία διετία, βέβαια.
1: Και θα κλειστούν ακόμα περισσότερα, γιατί τώρα με το μετρό και την...
0: Επέκταση του flyover.
1: Την επέκταση του flyover, πολλοί κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά πηγαίνει, το θέμα είναι να υπάρχουν και υποδομές.
0: Για πείτε μας λίγο για το κέντρο στη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς
2: λοιπόν,
0: γίνεται.
2: Λοιπόν, η ΙΑΘ χρεώνει 221 ευρώ το χρόνο και είναι δήμη Θεσσαλονίκης, Απελοκήπου, Μεμενημένης, Καλαμαριάς, Κορδελίου, Βόλμου, Νεάπολης, Εκαιό, Παύλου Μελά, Πηλιάς, Κοστέθη και Ωραιοκάστρο.
0: Mm-hmm. Συγκριτημένη θα λέγαμε.
2: Πάμε στο Δήμο Χαλκιδόνας που χρεώνει 200 ευρώ το χρόνο, Βόλβης 195, Θερμαϊκού 188, Λαγκαδά 157 και ο πιο φθηνός στη Θεσσαλονίκη είναι ο Δήμος Δέλτα με 130 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα μπορούσαν οι δήμοι, κύριε Καρδούλα, που και
2: τώρα, βέβαια, τώρα όλοι αυτοί οι δήμοι που λέμε Θεσσαλονίκης από το χρόνο από 1 Αυγούστου του 27 θα πάνε όλοι στην ΕΙΑΘ, οπότε θα πληρώνουν όλοι 221 ευρώ το χρόνο.
0: Πώς θα μπορούσαν οι δήμοι να μας πείτε που καίνε τις τσέπες των οικοκυριών, να εξορθολογήσουν λίγο τα τέλη εν μέσω ακρίβειας.
2: Κοιτάξτε, οι δήμοι τώρα δεν ξέρω αν τους βγαίνει, γιατί έχουν φτάσει σε ένα σημείο που απασχολούν προσωπικό. Έχουν μηχανήματα, έχουν έξοδα παραγωγής νερού, έχουν έξοδα άλλοι αγοράζουν νερό από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει τρόπος εκεί που έφτασε η κατάσταση να το περιορίσουν. Ενώ οι μεγάλες οργανισμοί, η ΔΑΠ και η ΙΑΘ, έχουν τον τρόπο να έχουν και καλές τιμές και να έχουν και καλές υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο θέμα η τιμή του νερού, είναι και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι.
0: Κλείνοντας, για πείτε μας λίγο, τι άλλο ετοιμάζετε τώρα, αυτές τις μέρες.
2: Ένα θα πω ακόμα, ότι μεταξύ των 16 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας, πάνω από 100.000 πληθυσμό, ο πιο ακριβός είναι ο Δήμος Ιωαννίνων με 309 ευρώ το χρόνο και ο πιο φθηνός ο Δήμος Αρεσένων με 141 ευρώ. Και οι δύο Δήμοι είναι μεγάλοι Δήμοι. Αλλά βλέπω έχουν μια διαφορά περίπου 160 ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν δικαιολογείται.
0: Δεν δικαιολογείται, αλλά να, που υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και
1: πολλά πράγματα δεν δικαιολογούνται.
0: Και προφανώς κάποιοι Δήμοι έχουν κάνει, ρε παιδί μου, τα μαγικά τους και έχουν κρατήσει τα τιμολόγια χαμηλά.
2: Τώρα, η επόμενα που είπες, Όλγα, στο τέλος, γύρω στα μέσα με τέλος Νοεμβρίου, θα δημοσιεύσω για τους Δήμους τι γενικά πληρώνουν τα συνολικά τα νοικοκυριά στους Δήμους και για νερό και για αποχέτευση και για δημοτικά τέλη και φόρους.
1: Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Εκεί θα μοιραστούν τα κεφαλικά.
2: Και επειδή θα έχουμε δημοτικές εκλογές ένα χρόνο, στο 28, βάζει και κάποιοι Δήμοι φιλοτιμηθούν και τα μειώσουν.
0: Ευελπιστούμε κι εμείς μήπως γίνει. Μήπως εισακουστούν οι προσευχές όλων μας και γίνουν οι μειώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τον Οκτώβριο θα κάνω μια δημοσκόπηση κόμματων, τέλος Οκτωβρίου περίπου, να δούμε πού είναι τα κόμματα σήμερα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, γιατί έχετε κάνει πολλές το τελευταίο διάστημα κομμάτων.
1: Τώρα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και κάποια πράγματα για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Θα ξεφύγουμε από το χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανανεώσουμε.
2: Θα γίνουν δημοσιεύσεις για τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε και για αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας συνέχεια. Και να ευχηθούμε δημόσια να του πούμε και συγχαρητήρια για το εγγονάκι.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να σας ζήσει.
0: Έγινε και παππούς. Πολλά φιλιά, συγχαρητήρια κιόλας. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις, όταν το πήρα ήταν μέσα στο μαιευτήριο για να τον κλείσουμε. Μεγάλη χαρά, πρώτο εγγόνι. Λοιπόν,
1: και πρώτο.
0: Πρώτο εγγόνι.
1: Άντε που, εντάξει, το πρώτο είναι.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αφού βιοσυντονιστούμε θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι.
1: Όλησε
0: μαζί.
1: Τώρα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε, είστε συντονισμένοι ραδιοφωνικά στο Flash 99,4. Να μπούμε λίγο γρήγορα με κίνηση. Έχουμε ένα αστυνομικό δελτίο, παιδιά. Έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος του Παπαγεωργίου, οπότε έχει κλείσει ο δρόμος από Παπαγεωργίου μέχρι Μετέωρα. Έχει πάει εκεί το ΕΚΑΒ, έσπευσε στο σημείο, διότι ο οδηγός ενός οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά... ανετράπη το όχημά του, μπήκε μέσα στο εργοτάξιο του flyover, οπότε έχει προκληθεί αφάνταστη ουρά στο ύψος εκεί. Όσον αφορά τώρα τον περιφερειακό, όσοι κινήστε από τα δυτικά, στη Νέα Μαγνησία έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα κόλλημα περίπου 10 λεπτών. Πηγαίνοντας για τον περιφερειακό στο ύψος από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως προανέφερα, μέχρι το ύψος των Μετεώρων και από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι το ύψος της Τούμπας. Κατεβαίνοντας για το κέντρο της πόλης, να πούμε ότι η λεωφόρος 28 Οκτωβρίου είναι ποτηλιαρισμένη αυτή την ώρα, καθώς επίσης και η Εγνατία και η Παπάφη και ανατολικά στη Γρηγορίου Λαμπράκη αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Επίσης, αυτή την ώρα, από τις 8 η ώρα το πρωί βέβαια μας το είπανε, στην Παύλου Μελά θα υπάρχει διακοπή ρεύματος, μέχρι και τις 11 η ώρα σε συγκεκριμένες περιοχές, περιμετρικά της Σταυρούπολης και της Οδού Παπαφλέσσα Παστέρ Δοϊράνης, ενώ από τις 8 μέχρι τις 2 παρατέταρτο οι καταναλωτές που βρίσκονται στην Ευκαρπία, Πλατώνος, Αγίου Δημητρίου, Παλαμά και Οδυσσέα Ντρούτσου, δεν θα έχουν ρεύμα.

0: Και επιστρέφουμε στο Flash είστε 99,4. Όλγα Γιωβατζάκη και Σταύρος Αλχατζίδης μαζί σας με τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία. Και φυσικά όπως κάθε μέρα πάντα έχουμε και έναν καλεσμένο από το πολιτικό χώρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η
1: κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου,
0: η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλησπέρα σας, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, λέμε, Σταύρο.
0: Καλημέρα, λέμε ακόμα, ναι.
2: Πριν από τις 12 και εγώ λίγο με τη χρήση του καλησπέρα δεν είμαι τόσο γενναιόδορη.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Το μεσημέρι αμέσως, και στη Γαλλία, ξέρετε, λένε bonjour μέχρι αργά, οπότε μ' αρέσει λίγο πιο πολύ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, γιατί οι καιρικές συνθήκες λίγο μας αλλάξαν, μας βγάλαν εκτός.
0: Να δούμε πόσο καλό θα είναι το φθινόπωρο, γιατί το φθινόπωρο κρυώνει ο καιρός, ο κόσμος θέλει να ζεσταθεί και τα νέα από το μέτωπο της ενέργειας δεν είναι καλά.
2: Δεν είναι καθόλου καλά, όχι. Είναι πάρα πολύ αρνητικά.
0: Τώρα φαντάζομαι εσείς περιμένετε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες είναι να γίνουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα, για να τοποθετηθείτε αναφορικά με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας για τον φετινό χειμώνα.
2: Να σας πω, εγώ όπως και εσείς φαντάζομαι, έχω πάρα πολύ μπερδευτεί. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει. Δηλαδή, προφανώς δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο. Προφανώς είναι η τελευταία των τελευταίων, διότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν προβεί σε αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο του 2026. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μεσοσταθμικά έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες. Εγώ ενδεικτικά θα σας πω ότι οι τιμές στα καύσιμα αυξήθηκαν μέχρι το Μάιο, προσέξτε, μέχρι το Μάιο, 23% στην Ελλάδα, ενώ μόλις 16% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7% στην Ισπανία που πήρε μέτρα. Υπάρχουν χώρες, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Πολωνία, η Κύπρος, που έχουν πάρει μέτρα στο φάσμα των εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί βγαίνει το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση και λέει ότι θα πάρει κάποια στιγμή μέτρα. Δεν βγάζει νόημα αυτό, καταλαβαίνετε.
0: Τι θα λέγατε εσείς, η πρόταση η δικιά σας ποια είναι?
2: Μα κοιτάξτε, η εργαλειοθήκη για μια τέτοια συνθήκη είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα χρησιμοποιήσει κανείς ένα, δύο ή όλα αυτά τα μέτρα που ανέφερε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ή επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, έτσι. Ή έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις. Ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε και η Ισπανία. Δηλαδή, ή ένα από αυτά ή συνδυασμό αυτών προκειμένου να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε. Τι μπορούμε να πετύχουμε με ενεργοποίηση τέτοιων μέτρων? Να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,4. Όχι να επέρεται η κυβέρνηση ότι θα το ρίξει στο 1,75 τη στιγμή που η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν 1,10 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,8. Αυτός είναι ο στόχος, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Με λίγα λόγια, δεν φτάνουν τα χρήματα ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός του Έλληνα και της Ελληνίδας για να πληρώσουν αυτά τα καύσιμα. Δεν γίνεται. Δεν λέω κάτι στους πολίτες που δεν το ξέρουν ήδη. Η Ελλάδα είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Και σε πολλούς άλλους δείκτες, αλλά δεν θέλω να...
0: Καλά, τα βλέπουμε και τα ζούμε. Βασικά το καταλαβαίνουμε, γιατί ο μισθός τελειώνει, δεν φτάνει για ολόκληρο το μήνα, για τον περισσότερο κόσμο.
2: Εγώ σήμερα το πρωί ήμουνα με τον κύριο Κυρανάκη που νομίζω ότι ηρωνευόταν τη φράση ότι δεν βγαίνει ο μήνας με το μισθό. Δηλαδή, υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο στη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Από τη μία στο πρόγραμμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε καν τη λέξη ακρίβεια. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Δηλαδή, ήταν σαν να μην έχει χαρτογραφήσει την παράμετρο της ακρίβειας στους άμεσους κινδύνους. Και από την άλλη, έχουμε ένα συνεχές gaslighting, δηλαδή μια ψυχολογική χειραγώγηση. Μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ζούμε, πώς το είπε, σε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Έτσι το είπε.
1: Εμείς δεν ευημερούμε,
2: μας φτάνουν, μας περισσεύουν. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς που το πάνε.
1: Εμείς δεν ευημερούμε και ο κόσμος, επειδή μας το καταγγέλει συνεχώς, πολλές φορές μας λέει ότι ούτε μέχρι την 18η ημέρα φτάνουν τα χρήματά του. Συνήθως μέχρι το πρώτο δεκαήμερο. Μετά ψάχνει μέχρι και τα ψηλά, ας πούμε, να δει πώς θα ανταποκριθεί.
2: Εγώ θα έλεγα το πάρα πολύ απλό, ότι όποιος μπαίνει στην πολιτική, όποια μπαίνει στην πολιτική, μάλλον θα πρέπει να φουγκράζεται τις ανάγκες όπως έρχονται από το παιδί, όχι να προσπαθεί να επιβάλλει την οπτική του ή της, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Δηλαδή, άμα λέει ο κόσμος ότι δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Σήμερα με ρώτησαν πάλι, μα είναι δυνατόν να ήταν καλύτερα από πλευράς ακρίβειας το 2019. Μα οι πολίτες το απαντούν στις δημοσκοπήσεις, εγώ το λέω. Το 19 ήταν 40-45% μεσοσταθμικά μικρότεροι λογαριασμοί ρεύματος. Ωραία. Αλλά υπάρχει και η μεταβλητή του, τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Έτσι. Επομένως, νομίζω ότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτός μνημονιακής περίοδου και ότι αυξάνεται ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ότι αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού που διαδίει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι έχουμε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή έχουμε τιμές στο σούπερ μάρκετ ανεξέλεγκτες και αντί να παρέμβουμε στην αγορά, καλούμε τους επιχειρηματίες για τσάι. Ορίστε, συνεννοηθήκαμε. Έτσι.
0: Μια χαρά.
1: Κυρία Κουφαρικολάκου,
2: καλύτερη. Ναι.
1: Επειδή εδώ και μέρες ακούμε και προσπαθείτε να συντηρήσετε στην πρώτη γραμμή το θέμα με το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός υποφεύγει να απαντήσει. Mm-hmm. Καθώς η τουριστική σεζόν τώρα τελειώνει, τι ακριβώς διεκδικείτε για αυτούς τους ανθρώπους που θα μειωθεί κατά πολύ το εισόδημά τους, κάποιοι θα μείνουν χωρίς εισόδημα το χειμώνα και θα πηγαίνουν να στείνονται έξω από τον ΟΑΕΔ. Και δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί είδαμε ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από πλευράς του ΟΑΕΔ για τις πληρωμές τους.
2: Και αυτό είναι σωστό που λέτε. Κοιτάξτε, 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προφανώς υπάρχει ένα σχέδιο της κυβέρνησης να περιορίσει δραστικά το επίδομα ανεργίας. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπε. Βγήκε μετά ο κύριος Κυρανάκης, το επιβεβαίωσε. Μετά ο κύριος Πανάκης, μετά ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης έβαλε και άλλες επιδοτήσεις μέσω του ενοικίου, σας θυμίζω, έτσι, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Οικονόμου επίσης, επομένως θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σχέδιο, απλά λόγω της προεκλογικής περίοδου υπάρχει μια στροφή προσωρινή, η οποία όμως δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ. Δηλαδή η κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει δραστικά το επίδομα ανεργίας.
1: Αλλά δεν είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία. Βλέπουμε όλα τα κόμματα το κάνουν λίγο πριν, ας πούμε, την προεκλογική περίοδο να μοιράζουν χρήματα.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα το ζήτημα είναι, για να απαντήσω συνολικά στο ερώτημά σας, το εξής. Πρώτα απ' όλα, το επίδομα ανεργίας πρέπει να καταβάλλεται στον κόσμο για όσο διάστημα αντικειμενικά δεν μπορεί να εργαστεί. Τελεία. Δεύτερον, εμείς στο δικό μας σχέδιο διακυβέρνησης έχουμε μιλήσει για μία σειρά από προστατευτικά μέτρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, για αύξηση του κατώτατου στα 1.000 ευρώ το 27, όχι το 28 που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά είπαμε και κάποια ακόμη πράγματα τα οποία, ενώ έλειπαν από την ατζέντα της κυβέρνησης, είναι απολύτως απαραίτητα. Το δεύτερο είναι, δηλαδή, μέσα σε αυτό το πακέτο είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν γίνεται χωρίς επεκτασιμότητα να συνεχίσουμε να μιλάμε. Η ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων και βέβαια η καλύτερη υποπτία, γιατί υπάρχουν και συνθήκες εργασίας στη μέση, και από την άλλη η προστασία από την ακρίβεια. Τι νόημα έχει ονομαστική αύξηση μισθών, άμα εμένα μου την καταβροχθίζει κάθε λίγο και λιγάκι ο πληθωρισμός. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όσο παραπάνω και να υποσχεθεί η κυβέρνηση σε κουπόνια, σε βάουτσερ, σε μικρές ονομαστικές αυξήσεις, αν δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια, θα συνεχίσει η κατάσταση να παραμένει ίδια, να χειροτερεύει όσο προχωράμε μάλιστα σε μικρότερο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Γιατί ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε: έχουμε 2%. 2% είχαμε και το 2018, 2,3% το 2019. Mm-hmm. Το είπε σαν να πρόκειται για κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αλλά δεν προβλέπεται να παραμείνει ίδιος αυτός ο ρυθμός. Και γιατί δεν προβλέπεται να παραμείνει ίδιος? Γιατί η χώρα δεν έχει επαρκείς παραγωγικές επενδύσεις. Δηλαδή στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και πάνω από το 40% οι επενδύσεις είναι σε ακίνητα. Είναι μη παραγωγικές. Άρα μας λέει η Κομισιόν, η Επιτροπή, το 29, ξέρετε κύριοι, προετοιμαστείτε, θα πέσει. Θα πέσει στο 1,3. Πρέπει να κάνετε κάτι ούτως ώστε η χώρα να παράγει πλούτο βιώσιμα και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας.
1: Με ποιο τρόπο λοιπόν θα το κάνουμε?
2: Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης για την επόμενη μέρα, το οποίο θα προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, είναι το αγγλικό παράδειγμα, και το οποίο θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε 8 πυλώνες. Υποδομές, ενεργειακή δημοκρατία, στέγη, ψηφιακή σύγκληση, εθνική βιομηχανική ανάπτυξη. Εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, ξαναλέω, δεν έχουμε. Πρωτογενής τομέας και μεταποίηση, επιχειρηματική μεγέθυνση, έτσι και πολιτισμός. Αυτό έχει συγκεκριμένο χάρτη για το πώς υλοποιείται. Δηλαδή,
0: είναι αυτό που λέτε εσείς, που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, το παράγουμε περισσότερο. Να σας πάω κάπου αλλού, κυρία Κουκουρίκο.
1: Παράλληλα, λίγο, μισό λεπτό, Σταύρο, μισό λεπτό. Είναι εφικτό, γιατί η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη με ποιο τρόπο θα γίνει? Εδώ και 25 χρόνια μιλάμε κατά κρεουργή στη βιομηχανία. Πώς θα μπούμε στη διαδικασία της ανάπτυξης ξανά?
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα λειτουργούσε ως μηχανισμός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Τα κεφάλαια του Ταμείου Σύγκλησης είναι μια επενδυτική μηχανή. Συγκροτούνται από 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Δηλαδή, παίρνουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Συγχρόνως προκαλείται μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά με συγκεκριμένες στοχεύσεις. Αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα, ας πούμε την αμυντική βιομηχανία της Θράκης, ας πούμε, την ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας ή σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες ή την ανασυγκρότηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με έμφαση στην τεχνολογία στο Πέραμα, στην Ελευσίνα, στη Σύρο, στη Χαλκίδα. Αυτά είναι παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί επιτυχημένα σε άλλες χώρες. Το γιατί η κυβέρνηση εμφανίστηκε χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα, χωρίς όραμα, δηλαδή μόνο με, πώς να το πω, με μικρά χαρτζιλίκια τα οποία μοίρασε από εδώ και από εκεί. Νομίζω ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τις προεκλογικές τις εξαγγελίες, χωρίς κάποια αναγνώριση των κινδύνων.

0: λέγονται τι πολλά, ακούγονται πολλά. Από την άλλη πάλι, στην ουσία αυτό που είπε είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Δεν θεωρεί πως ούτε εσείς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κάποιο άλλο κόμμα, ούτε ακόμα και αν τα βρείτε, γιατί το είπε και αυτό, ότι δεν μπορούν ακόμα και να τα βρούνε μεταξύ τους, ότι στην ουσία δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Ενώ περιμένατε, ας πούμε, τον κυβερνητικό υπουργό να βγει και να πει να μια εναλλακτική πρόταση,
0: να αναγνωρίσει, περίμενα τουλάχιστον να αναγνωρίσει ότι έχει απέναντί του κάποιους ανθρώπους, έχει έναν πρώην πρωθυπουργό, έχει ένα κόμμα κυβερνητικό όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα, άσχετα που τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στα ποσοστά του.
2: Ναι.
0: Στα ποσοστά του έχει πέσει, οι εκλογές το δείχνουν αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο, κάποιος περιμένει να αναγνωρίσει ότι έχει κάτι απέναντί του.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία προσδοκία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία, ξέρετε, έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ματαιωθεί σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε προσδοκία έντιμης διαχείρισης από αυτή την κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, της αρχιοθέτησης από την εισαγγελία του Αριουπάγου. Αυτή είναι η κυβέρνηση των τεμπών, της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος και για τη συγκάλυψη. Αυτή είναι η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Αυτή είναι η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων και των κλειστών διαγωνισμών σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η κυβέρνηση με άπειρα οικονομικά σκάνδαλα. Θυμίζω λίγα μόνο εδώ πέρα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι, το σκύλο ελικικού.
0: Και καλά κάνει η κυρία Κουφώνη Καλάκου. Αλλά η απάντηση είναι ότι ναι, είναι αυτή η κυβέρνηση όλων αυτών των σκανδάλων που αναφέρατε. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται να είναι. Όχι, φαίνεται. Δείχνει δημοσκοπικά να είναι πρώτη, να αντέχει.
1: Ακούστε, δεν μπορεί πάντα, λοιπόν, και για να τελειώσω τον προηγούμενο συλλογισμό μου, αυτή είναι και η κυβέρνηση η οποία κοστολόγησε μέρος του προγράμματος της Ελλάδας 18 δις, μετά όλο το πρόγραμμα 13 δις, μετά 40 δις, μετά μπέρδεψαν τις δαπάνες με τις πιστώσεις, μετά τους σπόρους του Πράσινου Ταμείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μετά κοστολόγησαν, λες και πρόκειται να χτίσουμε 50.000 σπίτια από την αρχή, μετά είπαν ότι δεν θα πάνε το δικό τους πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εν ολίγης σας λέω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια έντιμη αντιπαράθεση. Είναι τόσο πολύ απλό. Επομένως, όχι, δεν έχω καμία προσδοκία ότι θα βγει ο κύριος Φλωρίδης που περιμένει την εισβολή της Τουρκίας σε περίπτωση που δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω καμία προσδοκία ότι η Νέα Δημοκρατία θα αναγνωρίσει ότι έχει έναν άξιο, συγκροτημένο και πολύ καλό οργανωμένο αντίπαλο. Ένα. Το ότι η Ελλάς είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή όμως δεν αμφισβητείται ούτε από τις δημοσκοπήσεις ούτε από τον κόσμο.
2: Το έχουν πει και πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είστε ένας άξιος αντίπαλος, έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, ότι βλέπετε, ότι δημοσκοπικά κτλ. Δεν μπορεί πάντα η απάντηση να είναι αυτή. Έχουμε ένα 70% του κόσμου, 70% που θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Κάθε φορά αυτό θα απαντάω. Που μου λένε ότι μάθω βγαίνει πρώτη δημοσκοπικά. Το γεγονός του ότι υπάρχει ακόμα ένας βαθμός εισπύρωσης, έτσι, σε ό,τι αφορά το δυναμικό τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η πλειονότητα των συμπολιτών μας αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Θέλουν και μάλιστα πάρα πολύ. Γιατί αυτή η κυβέρνηση κάνει πολλά επικίνδυνα παιχνίδια μαζί.
2: Κυρία Κουφώνη Νικολάκου.
1: Ένα εκ των οποίων είναι ότι προσπαθεί να μας εξοικειώσει με δύο πράγματα. Με το τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα, να είσαι και ευχαριστημένος. Άρα με πολύ χαμηλές προσδοκίες σε ό,τι αφορά το βιωτικό μας επίπεδο, το μέλλον των παιδιών μας. Και το δεύτερο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει τη διαφθορά. Δηλαδή να μας πει, έτσι ήμασταν μωρέ λίγο. Πολύ λογικό είναι να αρπάζει κανείς.
2: Κυρία Κουφώνη Νικολάκου, να σας διακόψω λίγο. Επειδή και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών είναι αναποφάσιστη ή καχύποπτη με το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Εάν αύριο οι κάλπες απαιτήσουν να κυβερνήσετε και να υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, έτσι ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία από μέσα από το σκηνικό, η Ελλάς με ποιος θα μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι?
1: Λοιπόν, για εμάς ο απόλυτος στόχος είναι η στήριξη της κοινωνίας και προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η στρατηγική και η εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Κρατήστε το αυτό, έχει σημασία που σας το λέω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν προτιθέμεθα να κάνουμε εκτός το πρόγραμμά μας. Επομένως, για εμάς η εφαρμογή αυτού του προγράμματος είναι απόλυτη προτεραιότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το τρίτο που θέλω να σας πω είναι ότι για την Ελλάς, που δεν έχει κλείσει 4 μήνες ζωής δεν έχει κλείσει ακόμα, 26 Μαΐου, mm-hmm.

0: Είναι πρώιμη αυτή η συζήτηση. Πρέπει να έρθουμε πρώτοι.
1: Δεν έχει κλείσει, να σας διακόψω, δεν έχει κλείσει 3 μήνες ζωής, λέτε, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε που ένα κόμμα, παρότι αδιαμφισβήτητα το πολιτικό κεφάλαιο της Ελλάς είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, έχει και άλλες παραμέτρους. Έχει μια δυναμική που πρέπει να αναπτύξει, έχει πρόγραμμα του οποίου οι θέσεις πρέπει να αποσαφινιστούν. Έρχομαι εγώ και λέω στον πολίτη, ας πούμε για παράδειγμα, ότι ξέρεις υπάρχει δέσμευση για μείωση στο λογαριασμό 30% ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας. Πρέπει να εξηγήσουμε στον πολίτη τι σημαίνει αυτό, πώς θα υλοποιηθεί.
1: Δεν μου απαντάτε όμως και ξέρω ότι σας αρέσουν οι καθαρές κουβέντες. Να μου πείτε ευθέως με ποιους θα συνεργαστείτε και πώς θα σπάσετε την καχυποψία αυτήν εδώ των πολιτών.
0: Στο δεύτερο λοιπόν ζήτημα για την καχυποψία των πολιτών, σας λέω ευθέως ότι είναι η μεγάλη μας ευθύνη από εδώ και πέρα. Δηλαδή ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά σε τοπικό επίπεδο, σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να κάνουμε αυτό που ανέφερα. Δηλαδή να βοηθήσουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς την πολιτική, τους θεσμούς και το σύστημα. Γιατί αυτή είναι μια συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε που δίνει πολύ τροφή στην ακροδεξιά να ανεβαίνει. Βλέπετε τι γίνεται και με το AfD στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημά σας, πάλι σας απάντησα. Για εμένα είναι πρώιμη συζήτηση. Θα περιμένουμε πρώτα να αναπτύξουμε πλήρως τη δυναμική μας και μετά θα κάνουμε συζήτηση τέτοιας φύσης, τέτοιου είδους. Όμως, χωρίς καμία υποχώρηση, με κόκκινες γραμμές σε σχέση με την υλοποίηση του δικού μας προγράμματος. Αυτό κρατήστε.
2: Το κρατάμε. Είναι μεγάλος ο πειρασμός, αν και περίπου γνωρίζω την απάντηση, αλλά θα την κάνω την ερώτηση. Με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα έχετε κάποιες πρώτες αποφάσεις από τα συλλογικά μας όργανα.
2: Όχι, μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά?
0: Όχι και τόσο.
2: Το λίγο καιρό.
1: Έχετε κλείσει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον?
0: Κοιτάξτε, εντάξει, ο σχεδιασμός, κρατήστε κατά νου, ο σχεδιασμός είναι πλήρης, αλλά είναι απολύτως αναγκαίο να συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα και να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις από αυτόν.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως το θετικό είναι ότι έχετε παρουσιάσει αρκετά νέα πρόσωπα, έτσι, τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί και με το πέρασμα του χρόνου στην πολιτική.
0: Κοιτάξτε, νέα παλιά δεν είναι αυτή η κρίσιμη διάκριση, ο διαχωρισμός. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι να προτάσουν την ανάγκη τους να βοηθήσουν και να υπηρετήσουν. Δηλαδή, να μην έχουν αυτή την ροπή στη διάσταση της εξουσίας. Να ενδιαφέρονται για αυτή την κουλτούρα της υπηρεσίας που τόσο πολύ λείπει από τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω.
2: Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Μάλιστα, ωραία. Κυρία Κουφονογαλάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε.
1: Πολύ
2: θα τα ξαναπούμε και σύντομα. Από ό,τι φαίνεται, όπως βλέπετε, πάμε σε μακριά από προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, οπότε θα έχουμε όλη την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Τέλεια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης. Να είστε καλά. Εγώ ξέρω ότι το μόνο σίγουρο είναι, όσον αφορά την Ελλάδα, ότι δεν θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν υπάρχουν, ας πούμε, και κάποια παραθυράκια...
2: Πάντως είναι εντάξει, όλα τα κόμματα συζητάνε για συνεργασίες, όλοι λένε να τα βρούμε, να κάνουμε, αλλά όπως βλέπεις όλοι κρατάνε και ταυτόχρονα και τις αποστάσεις τους.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι... έχουν πει ότι δεν θα υπάρχει συνεργασία, δεν το έχουν δηλώσει, έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Αλέξης Τσίπρας εξάλλου, και αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που βγαίνει προς τα έξω από το κόμμα της ΕΛΑΤΣ, επιμένει στην στρατηγική που ακολουθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε κάποια συνεργασία, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, γενικά δεν πρόκειται να πάει σε κάποιες συνεργασίες. Επίσης θα επιμείνει στη λογική των νέων προσώπων. Θα τα δείτε τις επόμενες ημέρες, γιατί μαθαίνουμε ότι κάποια από αυτά έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, να το θέσω έτσι κομψά, και τις επόμενες ημέρες θα τα δείτε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, θα τα ακούσετε στα ραδιόφωνα, θα τα διαβάσετε
1: στα site. Θα τους δούμε να πρωτοεμφανίζονται κιόλας.
2: Ναι.
1: Με τίτλους. Το θέμα είναι ότι ακόμα...
2: Να δούμε, γιατί επίσης ένα ακόμη που ακούγεται είναι ότι ίσως να έχουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά τους τομεάρχες και το επικοινωνιακό επιτελείο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε.
1: Το θέμα είναι, Σταύρο, ότι ακόμα δεν έχουν κλείσει. Τα περισσότερα κόμματα δεν έχουν κλείσει ψηφοδέλτια.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί με τα ψηφοδέλτια. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, έχει 17 ή 18
1: πρόσωπα.
2: Πρόσωπα τα οποία μπορεί να βρεθούν αύριο στο ψηφοδέλτιό της. Δηλαδή από τους 21 που δικαιούται, οι 18 υπάρχουν ήδη, είναι ενδιαφερόμενοι, είναι παρόν και μπορεί δηλαδή εύκολα να κλείσει το ψηφοδέλτιό της. Και ψηφοδέλτιο, γιατί ψηφοδέλτιο έτσι, με 7 εν ενεργεία βουλευτές, όντως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έχει μια
2: ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος στην Αλφα
1: Θεσσαλονίκη. Υψηλή δυναμική λόγω του ότι είναι και κυβέρνηση. Εντάξει,
2: είναι 3-4 υπουργοί οι οποίοι δεν ήταν υποψήφοι και θα είναι τώρα υποψήφοι. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίες είναι ας πούμε κυρία Νέστορα, η οποία μετά την τελευταία, μετά την περιπέτειά της, και αυτή θα είναι υποψήφια, έτσι.
1: Μπαίνει στον πολιτικό στίβο, ναι. Βέβαια.
2: Και γενικά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πολύ πιο μπροστά από όλους. Τώρα από εκεί και πέρα στην Ελλάδα ακούγονται ονόματα, πηγαίνω έρχονται ονόματα, περιμένουμε να δούμε. Το Πασόκ είχε πει ότι αρχές καλοκαιριού θα ανακοίνωνε τους πρώτους 100 για τα ψηφοδελτιά του πανελλαδικά, δεν το είδαμε. Περιμέναμε να γίνει τώρα, ρωτήσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε σύντομα. Νομίζω πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ σχετικά σύντομα θα ανακοινώσει κάποιους υποψήφιους σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Θετικό. Λοιπόν, 12 και ένα λεπτό. Παραδόξως είμαστε καλά στο χρόνο μας. Εάν σκεφτείς ότι μπήκαμε 11 και 5...
2: Είναι θέμα βιοσυντονισμού γι' αυτό.
1: Αυτό, θα βιοσυντονιστούμε τις επόμενες ημέρες. Και το χάσαμε και λίγο λόγω της ημέρας σήμερα. Σου δίνω ένα άλλο.
2: Αν αύριο πάντως δεν έρθω, να ξέρετε ότι έχω πάει για να βιοσυντονιστώ και να επανέλθω δυναμικότερα.
1: Σε λειτουργικές καταστάσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11.
2: Με την κβαντική Όλγα Γιωβατζάκη,
1: τον κβαντικό Χρήστο Νάκο και τον Σταύρο Αλχατζίδη. Έως αύριο να περνάτε όμορφα. Καλή σας συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Flash 99,4.
3: Ραδιοφωνικά στο Flash 99,4.
4: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρυμμάριζες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το πάνω.

κι ο Σεφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητά.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Συναντηθήκαμε. Κοιταχτήκαμε στα μάτια. Κοιτάξτε.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα! Όχι και μπάζα! Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή!
6: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπέθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
8: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και φάγαμε και το μήνα αυτόν, αυτή την εβδομάδα. Όλα βαίνουν κατά Θεού, οι θερμοκρασίες υψηλές μετριάστηκαν, άρα θα έχουμε από εδώ και πέρα μια περίοδο λιγότερης υψηλής θερμοκρασίας και θα λέγαμε και θα έρθει και λίγο το χαμόγελο, γιατί δεν θα έχουμε και κρύο, όπου αναμένονται, θα έλεγα, όχι τόσο καλές ημέρες για το χειμώνα, λόγω θέρμασης και ακριβού καύσιμου υλικού, και θα έχουμε φυσικά και πέρασε με τέτοια θερμοκρασία που θα μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα έξω από το σπίτι μας ή και μέσα στο σπίτι μας, δίχως να έχουμε τα βοηθητικά μέσα, θα έλεγα, χαλάρωσης, δροσιάς ή ζέστης, αν είναι χειμερινές ημέρες. Φλάση 9,4. Φωνή της Υπαίθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Δημήτρης Σχιζοδήμος στην τεχνική υποστήριξη. Και όλους εσάς, τους φίλους μας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, τους φίλους, τους κυνηγούς, τους ανθρώπους του πολιτισμού, των ηθών, των εθήμων, της παράδοσης, τους ανθρώπους όπου ομολογούν την πίστη τους, την Ορθοδοξία μας. Και φυσικά όλους εσάς, ανεξαιρέτως από όποια περιοχή κι αν είστε της πατρίδας μας, με βάση την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία, είναι αφιερωμένη στους εορτάζοντες, Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκά, επίσκοπο Σινόπης, θα λέγαμε το Μπόντιο Άγιο, προστάτη των ναυτικών και των θαλασσινών, και τον Όσιο Κοσμά, το Ζωγραφίδι. Είναι μια σπουδαία μορφή του μοναχισμού που ασκήτευσε στην Ιερά Μονή Ζωγράφου στο Άγιον Όρος. Κοντά μας θα έχουμε στην παρέα μας τον Χρήστο τον Ιωακιμίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης. Πριν λίγες μέρες εκεί έγινε η μεγαλύτερη σπανακόπιτα 500 και κιλών. Θα μας μιλήσει για τα της παραγωγής, τις δυσκολίες και τις όποιες ελπίδες αναβάθμισή της. Είναι ένας τόπος ευλογημένος η Αγία Παρασκευή με τις λεγόμενες πρασινάδες όσον αφορά τις σαλάτες, και όχι μόνο. Θα πάμε σε ένα τόπο στολίδι. Θα πάμε στο Ζαγκλιβέρι, όπου μας περιμένει η πρόεδρος της κοινότητας, η κυρία Κατερίνα Πατουκά, να μας πει για αυτό τον εξαίρετο τόπο, διότι πριν λίγες μέρες εκεί έγινε και ένα μεγάλο αντόμωμα φίλων, χορευτών και χορευτριών της παράδοσης, πάνω από 600 άτομα. Και αυτό όλο, ό,τι έχει να κάνει με τον τόπο αυτό, θα μας το πει η καλή μας πρόεδρος, η Κατερίνα Πατουκά. Θα κλείσουμε με τη διαιτολόγο μας, τη διατροφολόγο, με εξειδίκευση, θα έλεγα, στον Σαχαρόδη Διαβήτη, την Κωνσταντίνα, την Παπά, όπου πριν λίγες μέρες έγινε μια μεγάλη γιορτή, η γιορτή ριζιού στη Νέα Παραλία, όπου εκεί μίλησε στο κοινό για τη διατροφική αξία του ριζιού, αλλά και πώς πρέπει να μαγειρεύεται αυτό το καταπληκτικό προϊόν εδώ, του τόπου μας, της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Δέλτα, από τα χωριά Μάλγαρα, Κίμινα, Ανατολικό, Βραχιά, Άδενδρο, Χαλάστρα. Ένας τόπος ξεχωριστός, με μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν πάβει σε αυτόν τον τόπο να παράγεται το κορυφαίο ρύζι του κόσμου. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο, έτσι, παλιό τραγούδι αγροτικό από το Θωμά Μπακαλάκο και τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αυτή είναι η αγροτιά.

0: εάν έχουμε στο τηλέφωνο το Χρήστο τον Ιωακιμίδη, να βγούμε στη γραμμή, να πούμε, έχουμε μια τεχνική καθυστέρηση, να πούμε τα της παραγωγής σπανακιού και όχι μόνο σε αυτόν τον εκλεκτό τόπο του Δήμου Θέρμης, όπου αγωνίζονται οι εκεί παραγωγοί με πολλά προβλήματα, με πολλές δυσκολίες, και αυτό γιατί δεν είναι στα καλά της ο αγροτικός κόσμος. Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ είναι πολύ καθυστερημένες, το σύστημα δεν τρέχει, παρά δημιουργεί προβλήματα. Έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από τις 15 του Σεπτέμβρη με Οκτώβριο τέλος οι πληρωμές, ή 15 Οκτώβρη με τέλος Νοέμβρη οι πληρωμές. Τα προβλήματα όμως γύρω από το κτηματολόγιο, γύρω από το ΑΤΑΚ, γύρω από το ΚΑΕΚ, έχουν δημιουργήσει, θα έλεγα, ένα όγκο, μια συμφόρηση η οποία δυσχεραίνει την ομαλή πορεία των δηλώσεων, με αποτέλεσμα οι πληρωμές να πάνε όλες πίσω. Αγαπητέ μου Χρήστο.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Την καλησπέρα μας από Φλάς 99,4 Φωνή Υπαίθρου.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Σε βρίσκουμε στο κτήμα, στο χωράφι, στην παραγωγή, στην αγωνία.
1: Στο χωράφι.
0: Πριν λίγες μέρες έγινε μια λαμπρή μεγάλη εκδήλωση, η γιορτή Σπανακιού, στην μοναδική περιοχή, την παραγωγική της Αγίας Παρασκευής. Ευλόγησε ο Κύριος με όλα αυτά που κάνατε, να είμαι και κοντά σας και να δω με τα μάτια μου το τι κάνετε. Όμως αυτή είναι, αυτή η εικόνα, θα έλεγα, πολλών ετών, μιας προσπάθειας αρκετών ημερών τώρα, όπου ο κόσμος χαίρεται την προσπάθεια των αγροτών, του Αγροτικού Συλλόγου, της Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου. Όμως, να πάμε πίσω από την κουρτίνα, να πάμε πίσω, όπου λέμε, την άλλη πλευρά του φεγγαριού, την όχι φωτεινή, λίγο τη στενάχωρη. Πώς είναι η κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή, την πορεία και το μέλλον της παραγωγής σπανακιού στην Αγία Παρασκευή?
1: Γιώργο μου, είναι ένα καλό προϊόν, απλά είναι πολύ κοστολογημένο.
0: Τι εννοείς?
1: Για να σε δώσω να καταλάβεις, από τότε που θα ξεκινήσεις να το σπείρεις μέχρι τη συγκομιδή, 400 ευρώ το στρέμμα έξοδα. Το στρέμμα.
0: Πώς θα βγει έτσι? Θα βγει, Χρήστο μου, παραγωγή με, με αυτό όσον αφορά το ποσό, τα κοστολόγια?
1: Γιατί σου το λέω. Εγώ έτσι και δεν πουλήσουμε τουλάχιστον 70 λεπτά στη λαχαναγορά, για τη λαχαναγορά μιλώ, έτσι.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
1: Είμαστε μέσα. Το κοστολόγιο, γιατί ένα στρέμμα βγάζει ένα τόνο με 1,5 στην καλύτερη, και αναλόγως με τον καιρό, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, αν πηγαίνουν, ή όπως είναι προσφορά και ζήτηση είναι η τιμή, έτσι, δεν είναι κάτι στάνταρ η τιμή που θα
0: είναι στον αέρα, ναι, ναι. Αυτό ίσως που δεν καταλαβαίνουν και οι καταναλωτές, δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι, έστω και αν έχουμε κάποιες καταγωγές, θα έλεγα, από τον αγροτό κόσμο, από αγροτικές παραγωγές, δεν καταλαβαίνουμε ότι εσείς είναι το μόνο επάγγελμα που δεν μπορεί να δεσμεύσει τιμή.
1: Αυτό είναι. Αυτό, καλά το είπες. Αυτό είναι
0: το μεγάλο πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα και το ζητούμενο.
0: Και το ζητούμενο.
1: Απλά, με απλά λόγια, μπορεί να πουλήσουμε και 30 λεπτά, μην και απολύτα, και 40 και 50, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα κοστολόγια, εγώ για να πάρουμε τα έξοδά μας, θέλουμε 40 λεπτά.
0: Και το θέλουμε, λέγεται με τόσο, θα έλεγα, πόνο, αγωνία, κρύβει μέσα πολύ πολύ δουλειά, και αυτό το θέλω που δικαιούμε, εσείς βλέπετε ότι είναι όλο στον αέρα.
1: Μπράβο. Και κάτι άλλο, όσο και να προσπαθούμε, χρόνο με το χρόνο και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ειδικά ακραία φαινόμενα, είτε χειμώνας είναι είτε καλοκαίρι, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Ήμασταν 50 μέλη στο συνεταιρισμό, έγιναν 32 και από τα 32 εδώ και 3 χρόνια έχουμε 10 άτομα.
0: Αυτό είναι τραγικό. Και δείχνει, Χριστό, και δείχνει και το μέλλον ουσιαστικά της παραγωγής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μια διακοπή στην τηλεφωνική σύνδεση, θα επανέλθουμε. Αυτό το οποίο λέει ο Χρήστος, ότι έχει στα μισά φτάσει ο αριθμός των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Αγίας Παρασκευής, δείχνει ομά την κατάσταση η οποία υπάρχει στον πρωτογενή τομέα. Φθήνει, σβήνει, ομά, θα το πω, τελειώνει. Χρήστο μου, έχουμε ξανασυνδεθεί.
1: Ναι,
0: όλη αυτή η εικόνα την οποία μας λες αριθμητικά, ότι έχουμε μείωση του 50% στον αριθμό των μελών, είναι δηλαδή ολοφάνερη πλέον η καταστροφή, ότι τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Πάνω εδώ υπάρχουν σκέψεις, Χρήστο μου, προτάσεις σαν αγροτικό συνεταιρισμό, σαν πρόεδρο, σαν ένας αγωνιστής καθημερινότητας, όπου παλεύετε με τα στοιχιά της φύσης, ότι μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση, να πεις ότι εγώ, έχεις εσύ προσωπικά και οικογένεια, παιδιά, αυτά να πούνε, εμείς θα μείνουμε, θα δουλέψουμε, μπαμπά, εδώ θα ασχοληθούμε με την επιχείρησή μας, που η επιχείρησή μας θα είναι ο αγροτικός τομέας.
1: Πρώτον, Γιώργο, πρέπει να έχεις τόσο θέληση για να προσπαθήσεις να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά Χριστό μου, η θέληση δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Η θέληση με το αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν έχεις επιλογές, δηλαδή.
0: Άρα πρέπει να μείνεις να παλέψεις.
1: Αυτό έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Πάνω εκεί η έκκληση, εγώ θα πω η έκκληση, όχι διαμαρτυρία, όχι φωνές, όχι μαλώματα, όχι ξεσηκώματα, η έκκληση. Ποια μπορεί να είναι δηλαδή στους ηθήνοντες? Υπουργείο του Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Σχοινάς, νέος, τα τελευταία 6-7 χρόνια αλλάζουν, καμιά δεκαριά είναι αυτοί που αλλάξανε, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Η έκκληση, δύο πράγματα σταθερά μόνο θα σου πω. Η έκκληση είναι η ενέργεια, το ρεύμα, που για να δουλέψει μια γεώτρηση θέλεις ρεύμα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το πετρέλαιο. Μόνο αυτά, άμα μπορέσουμε να παλέψουμε, ο κόσμος θα βοηθηθεί για να βγάλει ένα μεροκάματο.
0: Άρα θέλετε ελαφρύνσεις στην ενέργεια.
1: Στην ενέργεια, ναι. Στην ενέργεια, αν το βάλεις ενέργεια, βάλεις και το ρεύμα και το πετρέλαιο.
0: Ξεκάθαρα. Έχουμε αυξήσει όμως στα φυτοφάρμακα, έχουμε στα λιπάσματα. Η ουρία έφτασε από τα 400 στα 1000 ευρώ έφτασε.
1: Και 1100.
0: Και 1100.
1: Ναι.
0: Άρα είστε με πλέον, θα έλεγα, όχι καλούς έτσι στο... Στην καθημερινότητά σας, ιονούς ότι πορευόμαστε σωστά. Αλλά όμως δεν υπάρχει και άλλη λύση. Δεν μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση να πω, που κάνατε, που παλέψατε, που πετύχατε, να παραιτηθεί.
1: Γι' αυτό σου το είπα κιόλας. Μεταφορικά, μέσα σε πλαίσια, λες ότι πρώτα έχω την αρρώστια, έτσι, ότι είναι δουλειά μου και...
0: Πρέπει να την παλέψω, πρέπει να αγωνιστώ.
1: Πρέπει να την παλέψω, αυτό που λες, για να βγει ένα αποτέλεσμα α.
0: Τώρα, να δώσουμε έτσι σε ένα πεντάλεπτο την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Τα προϊόντα τα οποία λέμε, ας πούμε, για πρασινάδες. Ποια ουσιαστικά είναι τα πρωτεύοντα, ποια είναι τα βοηθητικά, αν μπορώ να τα πούμε, γιατί δεν είναι απόλυτα μονοκαλλιέργεια. Η ποιότητα και η δυνατότητα να καλύψει, αν γινόταν η κατάσταση διαφορετική στον πρωτογενή τομέα, μεγάλο, θα λέγαμε, ποσοστό των αναγκών της ελληνικής καταναλωτικής ανάγκης.
1: Να σου πω, από τότε, για να έχεις μία εικόνα και οι ακροατές, από τότε που έχουν σταματήσει οι μεγαλοκαλλιέργειες, παράδειγμα, το Βαμβάκι, το Καλαμπόκι... Αυτά εδώ όλα, για να σου δώσω να καταλάβεις, το 70% της λαχαναγοράς τα πρασινάδια ήταν από την κοιλάδα του Ανθεμούντα. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω με προσοχή μεγάλη και το ίδιο και οι ακροατές μας.
1: Λέω μήπως κόβει και η γραμμή.
0: Όχι,
1: πάλι.
0: Όχι, ακούγεσαι πάρα πολύ
1: από
0: καλά.
1: Από τότε που σταμάτησαν αυτές οι καλλιέργειες, μοιράστηκαν σε όλες τις πόλεις. Στην περιφέρεια. Εμείς αυτά τα έχουμε το σπανάκι. Όπως και έχουμε καθιερωμένη την γιορτή. Από εκεί και πέρα, εκτός του σπανάκι, έχουμε τις γουρίτες σαλάτα, το μαρούλι, το ίσιο, ατζάρι, ό,τι είναι από πρασινά δηλαδή, τα ντύδια.
0: Αλλά στο σπανάκι είστε, που λέμε με έναν τρόπο, οι κορυφαίοι της πατρίδας μας.
1: Μπράβο, γι' αυτό σου το είπα. Προτού να σταματήσουν οι μεγαλοκαλλιέργειες, οι μεγαλοκαλλιέργειες.
0: Αυτές που λέγαμε στα ξοχόραφα, στα ξοχόραφα αυτές οι καλλιέργειες.
1: Αυτές, ό,τι είναι πρασινάδι, είναι για έξω. Αλλιώς δεν έχει την οστιμιά. Μέσα στο θερμοκήπιο δεν μπορούν να ψηθούν αυτά τα φυτά. Να γίνουν όπως πρέπει. Θα γίνουν το χειμώνα, ας πούμε, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή για έξω. Αλλά όχι όπως είναι τα ξοχόραφα.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Όπως το λες. Για τον τόπο, την Αγία Παρασκευή, όπου δίπλα είναι και το μοναστήρι όπου είναι κοιμήθηκε ο Άγιος Παΐσιος, για την Αγία Παρασκευή, εσείς αγρότες, ο αγροτικός συνεταιρισμός, είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο?
1: Μεγάλο, πολλή δουλειά και τρέξιμο. Αλλιώς, Γιώργο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Χωρίς τρέξιμο και χωρίς εθελοντισμό δεν γίνεται τίποτα. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα σου φέρω. Μόνο είδες τη γιορτή, έτσι.
0: Ακριβώς, ήταν ένα κόσμημα.
1: Αυτή η γιορτή,
0: λαμπρή.
1: Μπράβο. Λαμπρή, αλλά αυτή η γιορτή για να γίνει έχουν τρέξει άτομα και άτομα. Δεν γίνεται δηλαδή μόνα τους αυτά τα πράγματα. Θέλει δουλειά και τρέξιμο.
0: Εσύ πιστεύεις ότι το συνεταιριστικό κίνημα με τις όποιες κρίσεις, αδυναμίες, λάθη έχει μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την όχι ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στο βαθμό που έπρεπε στην πατρίδα μας?
1: Στο συνεταιρισμό εγώ δεν το πολύ... χρεώνω αυτό, Γιώργο.
0: Ρίχνεις ευθύνες, λες. Όχι. Και δεν έχουμε να κάνει με το δικό σου συνεταιρισμό. Μιλάμε σαν συνεταιριστικό κίνημα στην πατρίδα μας.
1: Γενικά μιλάω. Πιο πολύ είναι από μεριάς κράτους και για το πρωτογενή τομέα τα προβλήματα και οι βοήθειες αυτές που λέμε.
0: Ουσιαστικά λες ότι δεν είναι αρρωγός κοντά μας. Και δεν έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις, για όνομα του Θεού. Δεν είναι κοντά μας ουσιαστικά η πολιτεία.
1: Ποιες επιδοτήσεις, Γιώργο? Οι επιδοτήσεις έτσι όπως έγιναν δεν είναι ούτε για το ενίκιο από τα αγροτεμάχια.
0: Ίσως ξεγελάνε τον πόνο. Είναι σαν να λέμε ασπιρίνες.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Χαμόγελο, ελπίδα μπορούμε να δώσουμε λίγο για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν εκεί στην Αγία Παρασκευή και με αυτό να κλείσουμε.
1: Θέλει προσπάθεια.
0: Αγώνα, προσπάθεια.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα δυσκίνητα, θα έλεγα όχι τόσο ωφέλιμα των νέων αγροτών. Αν οι νέοι αγρότες, τα παιδιά δεν έχουν μια υποδομή από τους μπαμπάδες, από τους παππούδες, θα μπορούν να μπουν στον πρωτογενή τομέα και να πούνε εμείς ξεκινάμε με ένα ξεκάθαρο τοπίο, με ένα πρόγραμμα που θα έχουμε και συμπαραστάτη την πολιτεία μας, το Υπουργείο, τους φορείς δίπλα μας.
1: Θέλεις προσωπικά να σου πω?
0: Ναι.
1: Και εγώ όταν ξεκίνησα δεν είχα τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα. Για να προχωρήσω και να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Άρα. Άρα θέλει αγώνα, το κεφάλι κάτω.
1: Αγώνα, αλλιώς δεν γίνεται τίποτε.
0: Αλλιώς δεν γίνεται τίποτε. Και ούτε δηλαδή να στηριζόμαστε πάνω δηλαδή στο βαθμό ότι δικαιούμαστε σαφώς και πρέπει να τα παίρνουμε. Αλλά η στήριξη να μην είναι και με ελέγχους. Και με ελέγχους πάντοτε ότι αυτός που θα πάρει την όποια επιδότηση θα είναι πραγματικός αγρότης. Και θα έχει και κανόνες πώς δουλεύει, πώς διακινεί τα προϊόντα του, πώς να είναι πλέον αγρότης επιχειρηματίας. Με ξεκάθαρους κανόνες από την ίδια την πολιτεία όμως, όχι με τις συλλογίες των φραπέδων και των χασάπιδων.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να πεις και εγώ να πω από το μεριά μου.
0: Και ραντεβού στα σπανακοχώραφα της Αγίας Παρασκευής.
1: Μπράβο, και να μην χαθούμε, να σας ξαναδούμε.
0: Όχι, φυσικά, μα είναι δυνατόν να χαθούμε. Ακόμα πιο έντονα κοντά τώρα. Γιατί το σπανάκι της Αγίας Παρασκευής είναι το κορυφαίο της πατρίδας μας. Και Χριστό, θυμάσαι και την παιδική μας τηλεοπτική σειρά. Ο Ποπάι έτρωγε σπανάκι για να είναι δυνατός. Γινότανε, που λέμε, γίγαντας. Άρα και εμείς να τρώμε σπανάκι, να ζητάμε και πλέον και μέσα από την ιχνηλάτηση και την καταγωγή. Να γράφει σπανάκι από την Αγία Παρασκευή του Δήμου Θέρμης.
1: Ναι, έτσι όπως το λες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε. Χαιρετισμού σε όλους, τους αγωνιστές της Αγίας Παρασκευής.
1: Να
0: είστε καλά. Δημήτρη μου. Να πάμε στην εξαίρετη πρόεδρο της κοινότητας Ζαγκλιβερίου, την κυρία Κατερίνα Πατουκά, να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να βάλουμε ένα παραδοσιακό ζωναράδικο ρηχτό της Ανατολικής Ορομηλίας.

0: Αγαπητή μου Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξεκουραστήκατε καθόλου μετά από την αυτή μοναδική υπέροχη εκδήλωση ανταμώματος με πάνω από 600 χορευτές και χορεύτριες εκεί στο Ζαγκλιβέρι?
1: Η χαρά του κόσμου είναι η ξεκούρασή μας.
0: Έζησα μαζί σας αυτές τις στιγμές και δεν μπορώ να πω ότι δεν ξεπλάγει, γιατί ο αριθμός των ανθρώπων που πήραν μέρος, οι πρωταγωνιστές, οι χορευτές, οι χορευτές, ήταν τεράστιος.
1: Ναι, φέτος φτάσαμε τους 500 χορευτές.
0: Και αυτό βέβαια προϋποθέτει σκληρή δουλειά. Αυτή τη σκληρή δουλειά με ποιον τρόπο την επιτυχάνετε? Σύλλογος, κοινότητα και οι κάτοικοι του χωριού.
1: Οι κάτοικοι του χωριού και ο Δήμος Λαγκαδά.
0: Και ο Δήμος Λαγκαδά, ναι, συγγνώμη, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο φορέας ομπρέλα.
1: Ναι, ναι. Είναι ο Δήμος μας στηρίζει, γι' αυτό και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε.
0: Μα είναι τεράστια εκδήλωση.
1: Τεράστια, τεράστια. Και για μένα είμαι τυχερή που ο Σύλλογος ο Πολιτιστικός είναι τόσο δραστήριος και μαζί με τη βοήθειά μου και τη στήριξη όλων μας έχουμε ως αποτέλεσμα τόσες πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις.
0: Εδώ είναι που λέμε το απλό γνωμικό του λαού, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Άρα
1: βεβαίως,
0: όλοι στον κοινό αγώνα για να πάει μπροστά όλοι το Ζαγκλιβέρι, να πάει μπροστά η παράδοση, να πάει μπροστά η πατρίδα μας.
1: Ναι, ναι, ο τόπος μας.
0: Ο τόπος μας. Αυτός ο τόπος σας, πώς κατοίκους έχει?
1: Γεγραμμένους με βάση την τελευταία απογραφή του 2021 είναι 1774.
0: Η μόνιμη?
1: Η μόνιμη κάτοικη είναι γύρω στους 600 με 700 άτομα.
0: Αριθμός μεγάλος και πάλι.
1: Αρκετά μεγάλος, ναι.
0: Και μιλάμε για ένα Ζαγκλιβέρι το οποίο από υπηρεσίες έχει ποιες?
1: Υπηρεσίες έχει όλων των βαθμίδων τα σχολεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύπτουμε. Έχει νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο και ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Έχουμε αστυνομικό τμήμα και το κέντρο υγείας, που καλύπτει την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Έχουμε 3 φαρμακεία, να πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε 3 φαρμακεία. Έχουμε βιβλιοπωλείο, που είναι και πρακτορείο ΕΛΤΑ. Έχουμε κτηνίατρο. Έχουμε 3 μινι μάρκετ. Τι άλλο?
0: Τι άλλο? Μα τα έχετε όλα. Και έχετε και συλλόγους εξαιρετικούς. Και η ομάδα παναϊδρύθηκε. Η ομάδα παναϊδρύθηκε του ποδοσφαίρου.
1: Βεβαίως, αθλητικός σύλλογος.
0: Έχω κάνει αγώνες ποδοσφαίρου εκεί και κάποια στιγμή έκλεισε η ομάδα. Σταμάτησε. Άμα σταματάει στο Ζαγκλιβέρι, έχουμε πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Όχι, όχι. Έχει τώρα τα 3 τελευταία χρόνια. Ξεκινήσανε τα παιδιά δυναμικά. Έχουν δημιουργήσει 2 ομάδες. Το παιδικό τμήμα και των ενηλίκων. Συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες και διοργανώνουν και αθλητικές εκδηλώσεις. Είναι νέα παιδιά, παιδιά από εδώ από τον τόπο μας, που έχουν όρεξη για δουλειά.
0: Όλα αυτά που αναφέρεις θα έλεγα ακούγονται, γιατί είναι αληθινά, ελκυστικά. Γιατί να μην έρθει ο κόσμος? Θα έλεγα έχουμε ετεροδημότες αυξημένος αριθμός, μόνιμους κάτοικους, σημαντική θα έλεγα παρουσία μονίμων κατοίκων αριθμητικά, αλλά σχεδόν στα μέσα. Τι φταίει κατά τη γνώμη σου? Και αυτός ο τόπος που έχει τα πάντα και ουσιαστικά είναι μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ένας δρόμος Ισιάδη και μια, δύο, τρεις στροφές και φτάσαμε Ζαγκλιβέρι.
1: Αυτό που νομίζω εγώ ότι φταίει είναι η αστική συγκοινωνία, αλλά η δήμαρχός μας έχει...
0: Για πάνω αυτό το θέμα, τι έχετε σχεδιάσει και μαζί με την κυρία Νίκη την Αδριάδου?
1: Το 2027, όπως έχει ανακοινωθεί, θα έρθει και η αστική συγκοινωνία στο Ζαγκλιβέρι.
0: Θα λύσει προβλήματα πολλά νομίζω.
1: Βεβαίως, και για τους εργαζόμενους οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται τώρα με τα αυτοκίνητά τους, έχουν χαμηλότερο κόστος και νομίζω ότι θα επιστρέψει ο κόσμος στο χωριό. Θα είναι ένα έναυσμα για αυτούς.
0: Ο τόπος είναι ιστορικός. Θα το έλεγα και αγιότοπος. Να μας πεις και λίγο τι γίνεται από πλευράς της ομολογίας μας, της ορθοδοξίας.
1: Το Ζογκλιβέρι είναι πατρίδα της Αγίας Ακυλίνας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται τώρα στις 27 Σεπτεμβρίου. Με τετραήμερες εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας.
0: Άρα θα είναι πάλι μια μεγάλη γιορτή, θα έλεγα, συγκέντρωσης, μάζοξης, ανταμώματος, απαντήματος στο χωριό, στον τόπο.
1: Θα είναι
0: η Αγία Ακυλίνα που είναι ζώσα, που είναι ζωντανή.
1: Η Αγία μας γεννήθηκε εδώ, μαρτύρησε το 1764, και οι κάτοικοι της για να την τιμήσουν έχουν χτίσει εδώ μία εκκλησία που έχει πάρει το όνομά της, η οποία χτίστηκε με πρωτοστάτη τότε τον ιερέα τότε που είχαμε, τον Αναστάσιο Θεολόγο, το 1985. Επίσης εδώ βρίσκεται και το σπίτι της Αγίας μας, το οποίο είναι επισκέψιμο και χρονολογείται ότι είναι 250 ετών. Το 2013 βρέθηκαν και τα οστά της σε έναν προάβλιο χώρο της εκκλησίας στην Όσα, και εμείς οι κάτοικοι της με όλες τις τιμές που έπρεπε να τις κάνουμε και με όλη την επισημότητα θα μεταφέρεται στον τόπο της. Και είναι εδώ στην εκκλησία μας, στην Αγία Ακυλίνα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, σημαντικό από πλευράς της Ορθοδοξίας μας, της ομολογίας μας. Λες είναι επισκέψιμο. Αυτό γίνεται μέσα από κάποιο ραντεβού, υπάρχουν τα στοιχεία όλα, θα έλεγα, στα social media, εσύ ως κοινοτάρχης, δηλαδή σχολιά, απλή πίστη να πούνε μπορούμε να έρθουμε να προσκυνήσουμε, μπορούμε να δούμε όλο αυτό, θα έλεγα, το δώρο Θεού που έχουμε εκεί στον τόπο, ολοζώντανη, είναι ζωντανότατη η Αγία Ακυλίνα.
1: Ναι, ο χώρος είναι ανοιχτός του σπιτιού, όποιος θέλει μπορεί να τον επισκεφθεί, να πάει, να προσευχηθεί. Όσον αφορά την εκκλησία, ανοίγει για τα σχολεία και τόπος συνεννοήσεως με τον ιερέα. Επειδή φυλάσσονται μέσα τα οστά, η εκκλησία δεν είναι ανοιχτή. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιερέα, ανοίγουμε και όποιος θέλει να πάει να επισκεφθεί, μπορεί να πάει.
0: Όλο αυτό το διάστημα, με όλη την προεργασία που έχετε κάνει, ο κόσμος δείχνει την αγάπη, το σεβασμό, ζει την ελπίδα μέσα από την παρουσία, δηλαδή επισκέπτεται το χώρο.
1: Βεβαίως, καθημερινά. Το σπίτι της, κάθε μέρα, εγώ που ζω εδώ στο χωριό, βλέπω τουλάχιστον 10-15 αυτοκίνητα να σταματάνε και να μπαίνουν μέσα στο σπίτι της.
0: Παναγία μου.
1: Και σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά την Άνοιξη, κάθε Σαββατοκύριακο η εκκλησία της Αγίας Ακυλίνας έχει 1-2 λεωφορεία, έχει ταξιδιωτικά, έχει εκδρομικά, έρχεται ο κόσμος και τιμά την Αγία μας.
0: Με όλα τούτα που αναφέρεις, εμένα με δημιουργεί μια ανάταση έτσι, ψυχής, καρδιάς, ότι το Ζαγκλιβέρι είναι ένας τόπος, είπαμε ουσιαστικά, μια συνοικία. Γιατί αν έχουμε ως γνώση τα μεγέθη των αποστάσεων των δυτικών χωρών, μεγάλων χωρών δηλαδή, ή της Αμερικής που εγώ έχω πάει και ή του Καναδά που έχω δει αποστάσεις απίστευτες που δεν τις λογαριάζουν καν, είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο είναι ελκυστικό με όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς, πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει τις πληροφορίες, εγώ θέλω να πάρω ένα σπίτι, ένα παλιό ή να φτύσω ένα οικόπεδο, υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον? Γιατί όλα αυτά που αναφέρεις τα έχει η πόλη, αλλά τα έχει το Ζαγκλιβέρι. Όταν έχεις κέντρο υγείας, όταν έχεις αστυνομία που σημαίνει προστασία, όταν έχεις πρώτης ανάγκης ήδη, καταστήματα δηλαδή, στα πόδια σου, όταν έχεις ανθρώπους που χαμογελάνε με το μικρό τους όνομα. Έχω γεννηθεί στο χωριό, είμαι περήφανος γι' αυτό, στην ιστορική Δοϊράνη του νομού Κιλκής, με την παραξενιά του καθενός μας, αλλά ξέρουμε και τη σκούφια του καθενός. Δημιουργεί, θα έλεγα έτσι, πολλές φορές την ανάγκη κάποιοι να σε πάρουν τηλέφωνο, να ρωτήσουν για μετεγκατάσταση εκεί στο Ζαγκλιβέρι. Βεβαίως, από τη Θεσσαλονίκη ή άλλες περιοχές της πατρίδας μας.
1: Τώρα τελευταία, τα δύο τελευταία χρόνια είναι συχνό φαινόμενο να ψάχνουν σπίτια και οικόπεδα στο Ζαγκλιβέρι. Συχνό φαινόμενο. Και έχουμε και πρόσφατα οικογένειες που έχουν έρθει, άλλοι ήρθαν για την Αγία μας, γιατί το είχαν στάμα στην Αγία μας, να έρθουν να καθίσουν στο Ζαγκλιβέρι. Άλλοι ήρθαν λόγω του φυσικού περιβάλλοντος που έχουμε, το καταπράσινο χωριό μας, που συνδυάζει και βουνό και είναι και κοντά και στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο αυτό.
1: Είμαστε 47 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε χτισμένο το χωριό στους πρόποδες του χωριάτη. Έχουμε ωραίο κλίμα. Μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Και φύση και πόλη. Και χωριό και πόλη. Είμαστε Κωμόπολη άλλωστε.
0: Βεβαίως, μα είστε Κωμόπολη και είναι ιστορικός τόπος. Είναι ιστορικός και έχει όλα αυτά που δυστυχώς δεν τα έχουν και μεγαλύτεροι πληθυσμιακά τόποι στην πατρίδα μας που μαραζώνουν. Εσείς έχετε τα πάντα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να κλείσουμε λίγο με την ενασχόληση των κατοίκων επαγγελματικά, κατά κύριο λόγο με τι ασχολούνται.
1: Κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι είναι γεωργοί, ασχολούνται με τα σιτηρά. Παλιά είχαμε και τα καπνά, τώρα είναι μόνο τα σιτηρά και κτηνοτρόφοι. Τα νέα παιδιά ή θα γίνουν επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες εδώ στο χωριό ή στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν έρχονται. Είναι πολλοί αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, που κάνουν 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Πιο μακριά είναι από το Βαρδάρι η Καλαμαριά παρά το Ζαγκλιβέρι.
1: Α, μπράβο, μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και βλέπεις και τη φύση. Και βλέπεις και τις ομορφιές και κάνεις και το σταυρό στην Αγία Ακυλίνα.
1: Και ζεις και μεγαλώνουν τα παιδιά σου με ασφάλεια στο χωριό.
0: Να είναι και αυτό το κάλεσμα να έρθουν στα, που λέμε, να περπατήσουν εκεί στο Ζαγκλιβέρι, να έρθουν στο κοινοτικό κατάστημα, στην κοινότητα του Ζαγκλιβερίου και στην προεδρίνα μας, την καλή μας φίλη την Κατερίνα την Πατουκά.
1: Καλώς να ορίσουνε.
0: Άρα,
1: έχω
0: κάλεσμα, ελάτε να γνωρίσετε το Ζαγκλιβέρι.
1: Να μας γνωρίζετε, ναι.
0: Ένα πώς μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε και ήρθατε στην εκδήλωσή μας και στο όμορφο χωριό μας.
0: Ήτανε τιμή δική μου, γιατί όταν γίνουν τέτοιες προσπάθειες, όχι απλά ως δημοσιογράφος, αλλά ως Έλληνας ενεργός πολίτης, πρέπει να είμαστε κοντά, να βλέπουμε με τα μάτια μας και κατά ένα τρόπο να γινόμαστε και ένα μέρος αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή αυτό που έζησα κοντά σας ήταν κάτι πολύ πολύ πολύ όμορφο. Με έδωσε χαρά και είπα, οπ, εδώ νάτος, ολοζώντανος ο ελληνισμός, ολοζώντανος. Να και βλέπεις δηλαδή αυτή την ομορφιά να παράγει πολιτιστικό έργο και φυσικά, καλή μου Κατερίνα, μέσα από τον εθελοντισμό. Άρα και να γίνει και ένα κάλεσμα γι' αυτό και να κλείσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, και εδώ στο χωριό μας υπάρχουν πολλοί εθελοντές που βοηθούν την κοινότητα και την Κατερίνα, την Πατουκά προσωπικά. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και δημόσια για ακόμα μια φορά. Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Εκεί με την εξαίρετη Κατερίνα τη Χατζελευθερίου, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη.
1: Ναι, για την εξαιρετική διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Δεν ήταν μόνο αυτή η εκδήλωση. Μέχρι τώρα μας έχουν δείξει ότι με την αφοσίωση, το μεράκι τους και την ανιδιοτελή προσφορά τους κρατούν ζωντανή την παράδοσή μας και τον πολιτισμό του τόπου μας, χαρίζοντας μας εμάς όμορφες στιγμές, χαρούμενες στιγμές και ξέγνιαστες, γιατί εκείνη τη στιγμή που γίνονται όλες αυτές οι όμορφες εκδηλώσεις πραγματικά ξενιάζουμε. Και εκτός από αυτό διατηρούν και τα ήθη και τα αίσθημά μας ζωντανά.
0: Την ψυχή, την καρδιά του ελληνισμού.
1: Ναι, κρατάμε τα ήθη και τα αίσθημά μας του τόπου μας ζωντανά και τα μεταδίδουμε από γενιά σε γενιά. Είναι σημαντικό αυτό. Και πέρα από όλα αυτά, επειδή εγώ είμαι και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα από τον εθελοντισμό και από αυτή την αποφασιστικότητα και από αυτή την ενέργεια που βλέπετε, βγαίνει και μια πάρα πολύ καλή φιλία. Γινόμαστε όλοι
0: εμείς,
1: φίλοι.
0: Γινόμαστε όλοι εμείς, φίλοι. Γινόμαστε μια όλοι, μεγάλη αγκαλιά. Αυτή είναι πραγματική και κοινότητα.
1: Και διοικητικό και εθελοντές, κοιτάμε όλοι το καλό του τόπου μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτά τα μηνύματα είναι τα μηνύματα ελπίδας, ότι η πατρίδα με ό,τι περνάει, με ό,τι νεοταξίτικες θα έλεγα επιρροές και κατευθύνσεις, αντέχει.
1: Αντέχει
0: και αυτό
1: αντέχει
0: το δείχνει
1: πολύ.
0: Ο κάθε τόπος. Αρκεί να πάμε λίγο κοντά, να μιλήσουμε με απλούς ανθρώπους όπως εσάς. Εύγε, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και όποιος θέλει να έρθει στις 26 του μηνός, 26 Σεπτεμβρίου, θα γίνει περιφορά των οστών της Αγίας μας. Καλώς να ορίσετε.
0: Θα τα ξαναπούμε και για αυτήν
1: την
0: πραγματικά την τόσο μεγάλη, σημαντική, πνευματική, ομολογιακή γιορτή της Αγίας Ακυλίνας, όπου σας περιμένουν και οι κάτοικοι του χωριού, φίλες, φίλοι, ακροατές, φίλοι και φίλες της εκπομπής στο Ζαγκλιβέρι. Να είσαστε καλά!
1: Ευχαριστούμε πολύ!
0: Να είσαστε καλά! Να είστε καλά, κορίτσι μου, καλό! Δημήτρη μου, τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι παλιάς εποχής. Εσύ είσαι νεότερος, εγώ είμαι λίγο πιο πρεσβύτερος. Ζιγ-ζακ. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Να ξέρεις, εμείς οι μεγαλύτεροι, Δημήτρη, αντιστεκόμαστε στον χρόνο. Και φυσικά να συνδεθούμε με μια εξαίρετη νεαρή επιστήμονα, την Κωνσταντίνα την Παπά, διαιτολόγος, διατροφολόγος, με εξειδίκευση στο ζαχαρό διαβήτη, αλλά θα μας πει πώς πρέπει να μαγειρεύουμε σωστά το ρύζι από τη χαλάστρα, από τα κίνημα, από τα μάλγα, από τη βραχιά, το άδεδρο, το ανατολικό, από εδώ, από το δικό μας τόπο που λέμε.

0: Καλή μου Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Δίβαλα?
0: Να πω δόξα τω Θεώ και αφού σε έχουμε κοντά μας και αφού βάλαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη ένα παλιό τραγούδι, εσείς ως νεότερα παιδιά δεν το έχετε ακούσει τόσο πολύ όσο εμείς, αλλά έστειλε ένα μήνυμα αυτό το τραγούδι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, Ζικ Ζακ. Τους έχεις ακουστά αυτούς?
1: Τους ξέρω και το έχουμε ακούσει και το τραγούδι είναι και εξαιρετικό.
0: Τώρα, αν τρώμε ρύζι, θα παραμείνουμε παιδεία?
1: Πάντα. Το ρύζι θα μας ομορφαίνει και θα μας δίνει και πολλά θρεπτικά συστατικά.
0: Και αν είναι και από τον τόπο μας εδώ, Κίμινα, Μάλαγα, Ανατολικό, Βραχιά, Χαλάστρα, Άδεντρο και πάει λέγοντας και μέχρι εκεί στο Αιγίνιο, από αυτό το ρύζι, άμα τρώμε θα είμαστε ακόμα νεότεροι.
1: Αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό, μου δίνεται μια ευκαιρία τώρα να πω για το ελληνικό ρύζι δύο πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέγουμε ελληνικό ρύζι. Έχουμε πάρα πολλούς οριζόνες γύρω μας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε σίγουροι για αυτό που καταναλώνουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τηρούνται όλοι αυστηροί έλεγχοι. Οπότε είναι σημαντικό να καταναλώνουμε ρύζι από τον τόπο μας.
0: Αυτό το ρύζι από τον τόπο μας, το οποίο είναι μοναδικό, λόγω και του υφάλμερου νερού που υπάρχει, είναι παγκόσμια κορυφαία ποιότητα. Τώρα, πώς πρέπει να το μαγειρεύουμε και ποια θα έλεγα και η αξία του η θερμική? Εδώ, ποιες είναι οι συμβουλές σου? Γιατί προχθές που συναντηθήκαμε στην γιορτή ρυζιού στην παραλία, πραγματικά όλο αυτό το οποίο άκουγα, θα έλεγα... έτσι με εξιτάρισε λίγο. Κοίτα να δεις, λέω, τι καινούρια δεδομένα υπάρχουν ως προς την, ως προς το μαγείρεμα, τη συντήρηση του ρυζιού, ουσιαστικά να παίρνουμε τις θρεπτικές ουσίες, αλλά να απολαμβάνουμε και αυτή τη μοναδική ποιότητα.
1: Έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες τόσο για το μαγείρεμα του ρυζιού, όσο και για τη διατήρησή του. Εγώ θα πω αρχικά να επιλέξουμε μια καλή ποιότητα ρυζιού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε στη συσκευασία μας να γράφει ελληνικό ρύζι, να γράφει τον τύπο του ρυζιού, να μην γράφει γενικόλογα, να μην γράφει απλώς ρύζι δηλαδή, και να μην γράφει συσκευασμένο στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας εγγυάται κανείς ότι προέρχεται και από την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το μαγείρεμά του, επιλέγω την ποικιλία που ταιριάζει στο φαγητό μου. Και αφού το βράσω, είναι πολύ σημαντικό να βράσει το ρύζι επαρκώς και έπειτα μπορώ να το κρατήσω εκτός ψυγείου για 2 περίπου ώρες. Έπειτα χρειάζεται να το βάλω στο ψυγείο. Μπορώ να το διατηρήσω έως και 24 ώρες στο ψυγείο και φυσικά μπορώ να το αναθερμάνω, δηλαδή να το ξαναζεστάνω προκειμένου να το καταναλώσω.
0: Στο φούρνο μικροκυμάτων?
1: Και στο φούρνο μικροκυμάτων μπορώ.
0: Γιατί υπάρχει μια, θα έλεγα έτσι, άποψη,
1: δυστυχία.
0: Δεν κάνει, προσέξτε, τι συμβαίνει εκεί ως προς το μαγείρεμα, το ξαναζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων?
1: Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το φούρνο μικροκυμάτων για όλα μας τα φαγητά. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το αναθερμαίνουμε μία φορά μόνο. Δηλαδή να μην το ζεσταίνω, να το ξαναβάζω στο ψυγείο και να το ξαναζεσταίνω. Μέχρι μία φορά μπορώ να το ξαναζεσταίνω.
0: Άρα μία φορά μέσα στο ψυγείο.
1: Έτσι.
0: Το βγάζουμε, μετά πάμε το ζεσταίνουμε, ας πούμε στο φούρνο μικροκυμάτων και ξανά,
1: ναι,
0: όχι ψυγείο, το τρώμε. Ή
1: το
0: αλλιώς
1: τρώμε
0: τα ζωντανά, τα κατοικίδια συντροφιάς.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μετά αλλιώς τα ζωάκια μας. Και επίσης εδώ να πω ότι μπορούμε και να το καταψύξουμε.
0: Δηλαδή,
1: και αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν φτιάξω ένα σπανακόριζο και μου περισσέψει ή τα γεμιστά μου, μπορώ να τα βάλω στην κατάψυξη και να τα καταψύξω.
0: Εκεί η αξία της ποιότητας του ρυζιού εδώ, του Δήμου Δέλτα ή του Δήμου Χαλκιδόνας?
1: Δεν πέφτει καθόλου με την κατάψυξη. Γενικά σε κανένα τρόφιμο. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχουν και τρόφιμα που διατηρούνται και καλύτερα όταν τα παίρνω κατεψυγμένα. Από το να μείνουν στο ράφι πολλές μέρες και να πάω εγώ και να τα αγοράσω μία εβδομάδα μετά.
0: Άρα,
1: οπότε μπορούμε να το καταψύξουμε, να το βγάλουμε, να το ζεστάνουμε ξανά και να το φάμε.
0: Να δούμε την αξία τώρα τη διατροφική. Αυτή, ναι, η οποία μπορούμε να πούμε, ναι, το επιλέγουμε ξερά ελληνικά, είπαμε να γράφει επάνω, εκεί στη συσκευασία δηλαδή, ελληνικό προϊόν συσκευασία στην Ελλάδα, να έχει και την ελληνική σημαία.
1: Ακριβώς, να ξέρουμε από πού προέρχεται, γιατί μπορεί να το έχει εισάγει κάποιος από το εξωτερικό και μόνο να το έχει συσκευάσει στην Ελλάδα. Οπότε αυτό δεν μας κάνει. Θέλουμε να είναι ελληνικό το ρύζι.
0: Το οποίο μπορεί να είναι πιο φθηνό αυτό που έρχεται απ' έξω. Οι δραστικές βέβαια είναι τουλάχιστον 30 εδώ στην πατρίδα μας. Στις χώρες Μερκουσούρ και Βιαμάρ και Καμπότζη και Βιετνάμ, εκεί είναι άστα να πάνε. Να μην είναι κριτήριο δηλαδή η τιμή, όσες ανάγκες και οικονομικές δυσκολίες και αν έχουμε.
1: Θα συμφωνήσω, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ακριβώς επειδή στην Ελλάδα έχουμε το ρύζι μας, το οποίο χρησιμοποιούνται στα κατώτερα όρια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016 κιόλας. Οπότε τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Τώρα, χρήσιμο, ποιοτικό, κορυφαίο, αναγκαίο, δεν θα πούμε εμείς το φαγητό των φτωχών, εμείς θα πούμε το φαγητό των επιλεκτικών Ελλήνων. Σε τι κάνει καλό στον οργανισμό μας?
1: Λοιπόν, το ρύζι δεν έχει καθόλου λιπαρά καταρχήν, θα ξεκινήσω με αυτό. Έχει υδατάνθρακες και έχει και λίγη πρωτεΐνη. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές αθλητές, οι οποίοι συνοδεύουν το κρέας τους, το κοτόπουλό τους, το μοσχάρι τους, το συνοδεύουν σχεδόν πάντα με ρύζι. Οπότε είναι ένα τρόφιμο το οποίο μπορούμε να το καταναλώνουμε. Έχει χαμηλή θερμιδική αξία, δηλαδή μας δίνει λίγες θερμίδες. Για κάθε περίπου 100 γραμμάρια μαγειρεμένο ρύζι παίρνω 110 με 130 θερμίδες. Θα διαλέξω λίγο τι θέλω να κάνω και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Εάν για παράδειγμα έχω μια γαστρεντερική διαταραχή, θα διαλέξω ένα λευκό ρύζι, το οποίο είναι πάρα πολύ ήπιο και πάρα πολύ εύπεπτο. Εάν χρειάζομαι για την βρεφική διατροφή, δηλαδή για τα παιδιά...
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε για τα μικρά παιδιά τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε οι νεαρές μητέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Συνήθως αποτελεί από τις πρώτες επιλογές.

0: γράμματα
1: Έτσι.
0: ως προς την επιλογή. Τώρα, αν θα λέγαμε το καφετί, το νιχάκι, είναι Καρολίνα, η γλασέ ή κάτι άλλο, τι πρέπει να έχει υπόψη η καταναλώτρια και κυρίως η γυναίκα, γιατί αυτή είναι η οποία θα φροντίσει να γευθούμε ένα ωραιότατο γεύμα ρυζιού στο τραπέζι μας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το καστανό ρύζι έχει σαφώς περισσότερες θετικές ίνες και είναι ο λόγος ο οποίος έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα ανεβάσει πιο ομαλά το σάκχαρο στο αίμα μου. Δηλαδή για άτομα τα οποία έχουν υψηλό σάκχαρο ή διαβήτη, επιλέγουμε συνήθως το καστανό ρύζι. Τώρα, όλοι εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να τρώμε. Εγώ θα σας πω το ρύζι που μας αρέσει, το ρύζι που αγαπάμε, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα το βάλουμε στο τραπέζι μας και θα το αγαπήσουμε. Το λευκό ρύζι έχει λιγότερες φυτικές ίνες, αλλά οι θερμίδες του, οι υδατάνθρακες και η πρωτεΐνη του είναι σχεδόν ίδια με το καστανό ρύζι. Εάν δεν έχω λοιπόν προβλήματα με το σάκχαρό μου, μπορώ να επιλέξω και το λευκό ρυζάκι.
0: Άρα, κοντολογείς, στρογγυλεύοντας, τελειώνοντας,
1: ναι,
0: ως διαιτολόγος, ως διατροφολόγος, ως νέα επιστήμον, ποιος θα ήταν, θα έλεγα, ο επίλογος, το κάλεσμα, να τρώμε ρύζι άφοβα, να στηρίζουμε το ελληνικό προϊόν, να γευόμαστε με κάθε τρόπο, ακόμα και τις παραδοσιακές παλιές συνταγές?
1: Ναι, συνοψίζοντας όλα αυτά που προείπαμε, θα πω ότι αρχικά θα πρέπει να επιλέξουμε ένα ελληνικό ρύζι, ξέρουμε τι είναι αυτό που τρώμε. Το διέπουν νόμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ελληνικό ρύζι χωρίς δεύτερη σκέψη. Έπειτα να διαλέξω και να επιλέξω ένα παραδοσιακό φαγητό, γιατί έτσι θα ταιριάξω και το κατάλληλο ριζάκι να βάλω. Να μην αγχωθώ, είναι πάρα πολλές φορές, κύριε Δίμπαλα, που με ρωτάνε δεν παχαίνει το ρύζι. Όταν το βάζω στη διατροφή τους με ρωτάνε δεν παχαίνει το ρύζι. Η απάντηση είναι όχι, δεν παχαίνει. Ένα ποιοτικό τρόφιμο ποτέ δεν πάχει με κανέναν. Είναι σημαντικό να τρώμε ποιοτικά και σε συγκεκριμένες ποσότητες. Οπότε μπορούμε να τρώμε ρύζι και μία μεγάλη προσοχή τόσο στον τρόπο που το μαγειρεύουμε, για να μας βγαίνει νόστιμο κυρίως, όσο και στον τρόπο που το διατηρούμε, να μην το φοβόμαστε, το βάζουμε στο ψυγείο και μπορούμε να το ξαναζεστάνουμε για τουλάχιστον μία φορά.
0: Μία φορά είπαμε, δεύτερη φορά κάηκες.
1: Κάηκες.
0: Μετά θα το γευθούν τα ζωάκια συντροφιάς.
1: Έτσι ακριβώς. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, το καταναλώνουμε μόνο με μία φορά ζέσταμα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και όλο αυτό το οποίο κάνεις και προχθές εκεί που ήμουν κοντά σας στην παραλία,
1: ναι,
0: τη γιορτή ρυζιού, είναι κάτι πολύ ωφέλιμο. Πρώτιστα για τους παραγωγούς, αλλά και για μας όλους τους Έλληνες που έχουμε αυτούς τους θησαυρούς της πατρίδας μας, όπου παράγονται στο δικό μας τόπο εδώ στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, μια και μιλάμε για ρύζι, ο άσπρος χρυσός που βγαίνει εδώ, είπαμε, στα χωριά του Δήμου Δέλτα, του Δήμου Χαλκιδόνος, και κοσμούνε όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά και την παγκόσμια αγορά. Μεγάλο ευχαριστώ!
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, έτσι για να ξεσηκώσουμε λίγο τον κόσμο, Δημήτρη μου. Λίγο στην αρχή είχαμε αφωνία, είχαμε το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό που είπε αυτός ο περιβόητος φραπές. Έχω το δικαίωμα της σιωπής. Η τεχνολογία αυτό είπε. Έχω το δικαίωμα της σιωπής. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να παράγω τραγούδι. Άρα, Νίκος Απέργης, θα ακούσουμε το γλέντι, έτσι για να χαρούν τα νέα παιδιά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, φίλες, φίλοι. Ραντεβού όπως πλέον από εχθές και κάθε μέρα 6 με 7, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο Νιακημίδη. Δεν θα έλεγα με μελανά λόγια, στενάχωρα, αλλά κατά κάποιο τρόπο ανηφορικά, όσον αφορά την παραγωγή του σπανακιού στον ευλογημένο τόπο της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αξιόλογη πρόεδρο του ιστορικού χωριού Ζακλιβέρη του Δήμου Λαγκαδά, την Κατερίνα την Πατουκά, όπου γίνεται τεράστιο έργο εκεί μέσα από την παράδοση και μέσα από την ορθοδοξία μας, και την εκλεκτή επιστήμον νεαρή Κωνσταντίνα Παπά,

μας μίλησε για την μεγάλη αξία, τη διατροφική του ρυζιού που παράγεται εδώ στον τόπο μας δίπλα από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Σχιζοδήμα, ευχαριστώ όλους εσάς. Κλείνουμε με Νίκο Απέργη και έτσι να ξεσκάσει και λίγο η ψυχούλα μας με το γλέντι.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό, τώρα στη Θεσσαλονίκη, από 18 Σεπτεμβρίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Σε αγώνι θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μη σε αγώνι θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα ό,τι θέλεις baby ό,τι θες. Λάπω

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Οι εποχές περνάνε, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζεται να περιμένουν. Ό,τι κι αν το πλήρωμα του χρόνου δείξει, σε κάθε ευκαιρία η αγάπη θα κερδίσει.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος

0: 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Είσαι χαμηλοβλεπούσα, πούσα.
1: Χαμηλοβλεπούτσα εννοώ. Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα θα ρωτούσα.
2: Είναι καλής εδώ! Είναι...

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες.

0: τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρετε και δεν θα τα μαθαίνετε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τσιπακή. Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω. Πάντα γκρινιάρα ήσουν

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πώς να το ψάξουμε λίγο, πώς λέει, να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή,

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά.

0: 9. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά. Στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Φλάς 99,4.
1: Ραδιοφωνικά στον Φλάς 99,4.
2: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
1: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
2: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
1: Δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
1: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
2: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Φλάς 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι, δεν υπάρχει. Okay, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά, εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε αν ποχέστηκα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα, δηλαδή, δεν, αυτό, δηλαδή, δεν, αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα θα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Τα αυτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Και τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: είχα πει ξανά πως δεν θα μπλέξω. Απ' τα πάθη μου θα μείνω απ' έξω. Ακύρω.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Flash 99,4.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρκτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: βρίσκατε φουέγο, κουμπέντε!
1: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επίλογων, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήγα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνουμε κι όπου βγει, και σπάντα κοντέρ με στη τσιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ για αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ για αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλάζιο.

Στα μάτι μου, υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρόλη. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Πάρνηθα. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι maniac. Θέλω λαστιχάκια για τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά.

κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επιπονά κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα ντράβαλα λύτησε. Στον ιστό της Άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα. Είχα δέντρα πριν να δεις εσύ κιλό. Πήρα ένα πιάτζιο, πάω για κλειό. Στο λαιμό χρυσό θέλω από ριχαρδό. Γεμίσα με sneakers, τα περνώ δυο-δυο. Με πετάξαν έξω, αλλά είπα εγώ. Έχω φίλο δίπλα μου σαν αδερφό. Εγνατία my way, εδώ γυρνάω εγώ. Αλλάζω τις λωρίδες μέσα στο λεπτό. Φτιάχνω αυτό το άλμπουμ, δούλεψα καιρό. Πρώτος λόγος είναι για να εκφραστώ. Κάνω προσευχές να έχω για να πω. Μη ρωτάς, εννοείται θέλω το ρευστό. Μας κοιτάνε από το μικροσκόπιο. Ό,τι και να κάνεις δεν είναι αρκετό. Βγάζουμε street money και αν πεθάνω εδώ, τότε ας το δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρακυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οι οπτικές όπως και να κοιτάς. Ίσως το μηδέν δεν είχες τι να φας. Το μυαλό σου τρέχει όταν κόνομας. Οι μέρες παράδει

0: φάση. Σαν φυλακισμένος για μια κόδραση. Μέσα στον υπόνομο μια όαση.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λένε τα φραγκά που τα βρήκες, τα βρήκες, τα βρήκες. Με ρωτάνε αν έχω σκύλες, αν έχω βίλες, αν κάνω business. Βγήκαμε από τα υπόγεια, υπόγεια, υπόγεια. Τώρα στις Gucci τα σαλόνια, Παρίσι για ψώνια.

0: χαλιά.
1: Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Γιατί όταν λείπεις έχω μούτρα όλη μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις.